0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

101. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια θεωρείτε την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το νύχτα λουλούδο, λέει η Αποστόλη.
3: Τι είναι αυτό?
1: Και αν χιονίζει και αν βρέχει. Α, και αν το αγριολούλουδο αντέχει. Ποιο νυχτολούλουδο?
2: Μυρίζει ωραία, μυρίζει.
1: Ποιο
3: είναι το νυχτολούλουδο?
2: Είναι το νυχτολούλουδο.
1: Α, περίμενε. Νυχτολούλουδο φυτό.
3: Ναι. Υπάρχει.
2: Ναι, ναι, μυρίζει πολύ ωραία το καλοκαίρι.
3: Πάσε με μωρέ που δεν ξέρει το να μυρίζει. Ότι αυτό είναι νυχτολούλουδο.
1: Κάτσε, είναι το άσπρο ή το πορτοκαλί που βλέπω εδώ στη φωτογραφία?
2: Εγώ το άσπρο ξέρω.
3: Το άσπρο γιατί δεν το βαράει ο ήλιο.
1: Πώ θα ξέρει εσύ.
2: Κοίτα, πάμε σε κάτι άλλο. Στα σουβλάκια, στα πανηγύρια που λέει ο Χρήστο.
3: Πλησιάζει το.
1: Είπα και εγώ.
3: Ναι.
1: Καλέ τώρα το 15 Αύγουστο, ναι, την κίνηση, ναι, τη Θεοτόκου. Με τον καλύτερο τρόπο τη γιορτάζουμε.
3: Άλλο.
2: Ψητό καλαμπόκι, λέει η Τένια.
1: Ναι.
3: Είπε τώρα, ρε φίλε. Και κολλάει στο δόντι μέσα και κάνει χάρη. Τρεις-τέσσερις μέρες κάνει να φύγει αυτό.
2: Εδώ η Γεωργία που λέει τα γεμιστά και τα τηγανιτά. Πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, τα πάντα.
1: Βάλε και λίγο ξυδάκι από πάνω.
3: Έλα ρε.
1: Ναι, ρε. Αλλιώς δεν θέλει, δεν γίνεται.
3: Γίνεται μια χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: καλούν από εταιρείες δημοσίου. Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις. Τραγούδια όπως αυτό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και μοναδικό.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα φιλί δεν αποτελεί μια ρομαντική απλά κίνηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή βιολογική ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
2: Ανταλλαγή βιολογική, βέβαια. Ανταλλάσσεις και μικρόβια, ανταλλάσσεις και σάλι.
1: Πόσο, πόσα.
2: Πολλά.
1: Αν φιλάς, λέει, κάποιον 9 φορές τη μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί.
2: Διάρκεια
1: περίπου 10 δευτερολεπτών.
2: Η ζωή μας όλη απικίες βακτηρίων είναι. Ωραία.
1: 80 εκατομμύρια βακτήρια. Αν φυλάς κάποιον για 10 δευτερόλεπτα.
2: Άρα στα. Στα 4 δευτερόλεπτα.
1: Στα 4.
2: Είναι μισά τα βακτήρια.
1: Στα 5 δευτερόλεπτα, Μιράντα. Είναι μισά.
2: Άρα στο 1 δευτερόλεπτο. Τίποτα σχεδόν. Δεν προλαβαίνει, δεν αλλάξει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
2: Και αν φυλεί στον αέρα, ματς μουτς.
1: Βγάζει τίποτα. Δεκάζει τέτοιο αντιθυπτικό και μετά.
2: Σιγά μην κάνουμε και γαργάρι τώρα με απολυμαντικά. Α, τα άνθρωπα μου τρέχουμε στα νοσοκομεία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
4: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Προφανώς απολαμβάνεις την άδειά σου και καλά κάνεις. Είσαι στο Group Therapy της Παρασκευούλας σου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή. 14ο πρωινό του Αυγούστου και εμείς παρέα στο προεόρτιο του 15 Αυγούστου. Μία μερούλα μένει για να γίνει το τρομερό πατυρντή που και για πολλούς από εσάς σηματοδοτεί και την καρδιά του καλοκαιριού. Για άλλους πάλι που είναι έτσι πιο απεσιόδοξοι, το τέλος. Έχω τη μάνα μου, μου λέει, ήρθε ο 15 Αυγούστου, πάει το καλοκαίρι. Αλλάζει, μου λέει ο ήλιος μετά, Μαρία, παίρνει μια άλλη τροπή, μια άλλη μορφή. Μέχρι τις 8, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης για Group Therapy προεόρτιο, γιορταστικό, όμορφο, ωραίο και χαλαρό. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

Τα στιγματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάνεις την αδειούλα σου, αν πάλι είσαι και δουλεύεις αυτή την εβδομάδα που είναι έτσι hot, ultra hot και θα κορυφωθεί αύριο με το 15 Αύγουστο, τότε σου στέλνω την καλή μου δύναμη, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και καλό κουράγιο. Είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι Παρασκευάρα, είμαστε σε ένα γενικότερα καλοκαιρινό πατηριντή, έτοιμοι να κάνουμε τις παρτάρες μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Και φυσικά με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες συνεχίζουμε να κοσμοσυντονιζόμαστε και να γκρουποθεραπευόμαστε. Εσύ μπορείς να μας ακούς από οπουδήποτε βρίσκεσαι μέσω του κοσμοράδιο.gr, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και να ακούς αυτές τις μουσικάρες που θα παίζουν μέχρι τις 8 δυνατά, φυσικά στους 95 και 1.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Άλλη μια επιτυχία έπαιξε πολύ δυνατά στο 14ο πολύ πρωινό αυτό του Αυγούστου με την τζίμπλα στο μάτι. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy της Παρασκευάρα σου. Και φυσικά καλοκαίρι χωρίς Ποσειδή δεν γίνεται. Και στην Ποσειδάρα, αν είσαι φοιτητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έχει το φοιτητικό κάμπινγκ εκεί στο Ποσίδιο, που ένας φοιτητής μπορεί να μείνει με 15 ευρώ όσο επιθυμεί, με πάρα πολλά events, καραόκε, θεματικά πάρτι, τουρνά beach volley. Εννοείται, εσύ μαθαίνεις λεπτομέρειες στο bluebanana.gr και δεν ξεχνάς πως όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι από όλα τα πανεπιστήμια για την καλοκαιράρα τους στην ωραία. Και σε αφήνω έτσι να απολαύσεις τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Βρίσκεσαι στο Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy προεόρτιο 14 του Αυγούστου, Παρασκευάρα. Και ελπίζω να έχεις φτιάξει τρελά πλάνα για αυτό το Σαββατοκυριακό, για αυτή την κορύφωση του ελληνικού καλοκαιριού, η οποία θέλει να μας βρει στην παραλία Άβαφες, χωρίς make-up, χωρίς foundation, concealer. Τώρα θα μου πείτε, φίλε άντρες, τι λες. Τα δικά μας, ξέρεις τώρα. Οπότε, κοκόνες μου, ξέρω ότι θέλουμε να είμαστε περιποιημένες και κομψές, αλλά σε επιλέξουμε ένα αντιλιακό με χρώμα που είναι πιο ανάλαφρη λύση, γιατί δημιουργείς ατέλειες, φράζεις τους πόρους, μείγμα, ακμή, όλα αυτά. Επειδή έχει ζέστη, υδρώνεις, εκτίθεσαι στον ήλιο. Όχι, το make-up είναι κακό, παιδιά. Έχω βγει. Έβγαινα για χρόνια βασικά στην παραλία βαμμένη και από την τόση ζέστη και το φραγμένο δέρμα, πραγματικά οι ατέλειες φαινόντουσαν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε ανάλαφρη διάθεση, ανάλαφρο δερματάκι, ένα ωραίο αντιλιακό με χρώμα και φύγαμε να ξεχυθούμε στις παραλίες.

Προεόρτιο το group therapy σου για σήμερα. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Επειδή αύριο δεν θα σας δω, γιατί είναι Σάββατο και 15 Αύγουστος, καλό είναι να σας ευχηθώ από τώρα. Χρόνια πολλά λοιπόν προκαταβολικά στις Μαρίες. Εννοείται, στον εαυτό μου προφανώς, στις Δέσποινες, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα, στην Μαριωρή, Μαρίκα, ξέρω εγώ άμα σε λένε έτσι. Στο Θεοτόκη, στη Γεσθημανή, στη Μαριάντζελα, στη Μαρινέλα, στην Ηλιοστάλακτη, στην Κρυστάλλο, στη Σιμέλα, στην Πρέσβεια, παρακαλώ καλά. Γίνεται αύριο της Πόπης από ονόματα, καταλαβαίνεις. Χρόνια πολλά λοιπόν αν γιορτάζεις έτσι το όνομά σου, Πέπι, Ντέπι, όπως και αν σε λένε. Από μένα τα καλύτερα και έρχεται και η δεύτερη ώρα του Group Therapy, οπότε κόσμο συντονίζεσαι φυσικά στους 95 και έναν.

Προεόρτιο το Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, μάγκες. Από όπου και αν μας ακούτε, από ποια πελάζ, από ποια παραλία, κρεβάτι, δεν ξέρω, αυτοκίνητο. Από όπου και αν μας ακούς πάντως, νομίζω ότι ετοιμάζεις τις βαλίτσες σου, αν δεν τις έχεις ετοιμάσει ήδη, για να κάνεις τις διακοπάρες σου, γιατί έρχεται ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο. Και γενικά θα πω εγώ δύο πολύ δυνατά Σαββατοκύριακα και το επόμενο θα είναι δυνατό, γιατί μέχρι και τότε νομίζω ότι οι άδειες δίνουν και παίρνουν. Έχουμε άλλη μια ώρα Group Therapy. Εσύ, κόσμο, συντονίζεσαι, φοράς το καλύτερο και προεόρτιο χαμόγελό σου και έρχεσαι να κάνουμε παρέα. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να απολαμβάνεις το γεγονός ότι είσαι ξύπνιος τέτοια ώρα και είναι 14 του Αυγούστου. Βέβαια είναι Παρασκευάρα ρε παιδιά. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 8. Συντροφιά σε ένα ωραίο προεόρτιο με μουσικάρες και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και επειδή η πετσέτα θαλάσσης είναι το νούμερο 1 αξεσουάρ που σε έχει συντροφέψει, σε έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο το καλοκαίρι και θα σε βγάλει δηλαδή τις επόμενες μέρες, εγώ σου έχω ένα χρήσιμο tip κάθε πότε πρέπει να την πλένεις, γιατί οι απόψεις διήστανται. Άλλοι λένε καθημερινά, άλλοι λένε κάθε 2, κάθε 5 μέρες. Η αλήθεια είναι πως είναι καλό να την πλένεις μετά από κάθε χρήση στη θάλασσα ή στην πισίνα. Άμμος, αλάτι, χλώριο, αντιλιακά, όλα συσσωρεύονται, προσελκύουν μικρόβια, οπότε μην σε βρωμήλος. Αν δεν είναι δυνατόν, φρόντισε να το κάνεις ένα 2 με 5 ημέρες. Εκτός αν τη χρησιμοποιείς λιγότερο συχνά και δεν σκουπίζεσαι με αυτήν, την έχεις απλώς για να ξαπλώνεις. Δεν βουτάς στη θάλασσα, δεν βουτάς στην πισίνα, θες απλώς να ξαπλώνεις πάνω. Εκεί μπορείς να την πλένεις κάθε λίγες χρήσεις, περίπου κάθε 5 μέρες, κάθε 6. Αν τώρα έχει κοστίσει λίγο παραπάνω, πρόσεξε δει και εσύ λίγο παραπάνω. Βάλει τη και το μαλακτικούλι τη, βάλει τη το κάτι τη. Επίσης, για να αποφύγεις φθορές και στην ίδια αλλά και στο πλυντήριο, ξέπλυνε τη με καθαρό νερό να απομακρύνεις την άμμο και το αλάτι πριν τη βάλεις μέσα για πλύση. Ειδικά, εντωμεταξύ, θα ακολουθήσω και το hack της μάνας που τις βάζει όλες μαζί και δεν τις βάζει όπως εγώ που βάζω πετσέτα θαλάσσης μαζί με ρούχα και τα κάνω όλα ένα μπουλούκι, τα χώνω πλυντήριο και γεια σας. Προσέχεις για να έχεις.
1: Ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο! Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1 είναι Παρασκευάρα. Είναι 14 του Αυγούστου. Εσύ απολαμβάνεις την παρέα από όπου και αν μας ακούς συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Είπαμε την εφαρμογή μας, η οποία σου επιτρέπει να μας ακούς από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή αύριο δεν θα είμαι στην παρέα σου, θα ευχηθώ από σήμερα χρόνια πολλά στα παιδιά που έχουν την ονομαστική του εορτή. Στον Παναγιώτη, τον Πάνο, τον Παναγί, τον Γιώτη, την Παναγιώτα, τη Δέσποινα, την Τέπη, την Πέπη, την Παναγούλα, την Μπένη. Τις Μαρίες φυσικά, Μαριέτα, Μάρο, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγό, Μερούλα, όπως θέλεις πες το, τον Θεοτόκη, τη Γεστημανή, τη Μαριάντζελα, την Ελεούσα, την Ηλιοστάλακτη, την Κρυστάλλο, τη Σιμέλα, την Πρέσβεια, όπως και να σε λένε, νομίζω αύριο παιδιά, όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Ας πούμε τα χρόνια πολλά από σήμερα και ας το ρίξουμε έξω, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι φωτιά.

0: τώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν έχει τύχει και είσαι κοσμοσυντονισμένος και ουρποθεραπευμένος επειδή δεν έχεις πάρει ακόμη την άδειά σου, αλλά είναι Παρασκευάρα, είναι 14 του Αυγούστου και οφείλω να σου δώσω και ένα ταξιδιωτικό tip σε περίπτωση που φτιάχνεις βαλίτσα και θες να εξοικονομήσεις χώρο, τον κανόνα 3-3-3. Έτσι, για να μην πάρεις τα τρία σου, να κουβαλείς ένα σουβενίρ επιστρέφοντας στη βάση. Να έχεις λίγο χώρο, βρε αδερφέ. Ο κανόνας λοιπόν αυτός λέει ότι πρέπει να πάρεις 3 πάνω μέρη, 3 tops, μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, φανελάκια, 3 τέτοια, 3 από κάτω, παντελόνι, shorts, φούστα, διάλεξε ό,τι θες και 3 ζευγάρια παπούτσια. Συνήθως ένα ζευγάρι άνετα αθλητικά, περπατήματα, πεζοπορίες εκεί δεν ξέρω, ένα πιο κομψό καθημερινό, να το έχεις και για βραδινές εξόδους, και ένα ελαφρύ σανδάλι ή flat παπούτσι για το κάθε μέρα σου. Με αυτή την έξυπνη επιλογή θα εξοικονομήσεις χώρο στη βαλίτσα. Κάνε και μια έξυπνη επιλογή στα χρώματα. Επέλεξε ουδέτερους τόνους για να μπορείς να τα κάνεις να παίξεις μπαλίτσα μεταξύ τους εύκολα. Και εννοείται, καλές διακοπές, καλή αδειουλίτσα και εύχομαι να πάει για σένα καλά. Σμπρώξτε εκεί, κάτσε και λίγο πάνω από τη βαλίτσα, κάτι θα γίνει. Εγώ ξέρεις, τους κανόνες τους δίνω, αλλά ποτέ δεν τους ακολουθώ. Πάλι θα πάρω τις Παναγιές στα μάτια, πάλι θα παλεύω να τα χωρέσω, πάλι δεν θα γίνει δουλειά φέτος.

0: Είπαμε για βαλίτσες, είπαμε για πετσέτες, είπαμε για 15 Αύγουστο. Προευχηθήκαμε προεόρτια εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ήρθε η ώρα κάπου εδώ να παραδοθεί η σκυτάλη προεόρτια στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα, Γιώργο μέχρι και τις 12. Και εμείς τα λέμε από Δευτέρα με το καλό για τους αδιούχους από την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω. Με την τζίμπλα στο μάτι 6 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό εορταστικό Σαββατοκύριακο.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Φέρτο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε αρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σιβήρ Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη είναι η κατάσβεση διάσπαρτων εστιών με προειδοποιήσεις για να ζωπηρώσεις. Κλειστός ο δρόμος προς Φούρκα. Ανοίγει σήμερα η κρατική πλατφόρμα δήλωσης προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Κολομβία. 281 άνθρωποι έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους, σχεδόν 4.000 τραυματίστηκαν και 379 αγνοούνται από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Η Κωνσταρίκα εξέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως κατηγορουμένους δύο από τους μεγαλύτερους διακινητές ναρκωτικών της Κεντρικής Αμερικής. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Europa League. Συννέφια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 71%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
4: Ένα ξεμάτιασμα και γρήγορα παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
4: Όλα θα συμβούνε.
3: Ξεκινήσαμε με Αναστασία, σπάστε τα όλα, όχι.
4: Πού είναι η Αναστασία?
3: Όχι, δεν είναι, αλλά
4: η Αναστασία
3: ταιριέται.
4: Είναι εδώ δίπλα μας, καλημέρα Αναστασία.
3: Γεια σας,
4: καλημέρα. Καλώς την, καλώς την. Είναι παραμονή 15 Αυγούστου, είναι Παρασκευή. Μια Παρασκευή που μας βρίσκει πολύ μουδιασμένους και στεναχωρημένους με όλο αυτό που έγινε στη Χαλκιδική.
3: Το λέγαμε για το πρωί ότι σήμερα είναι μεγάλο. Άλλος κίνδυνος, προσέξτε.
4: Από χθες, βέβαια.
3: 5 βαθμός έτσι επικινδυνότητας.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Εκεί βεβαίως, στη Σίβηρη, όσα γίνανε. Βέβαια, λέει, πάλι κολόνα του ΤΕΔΙΑ ήταν αυτή που έπεσε.
3: Πάλι.
4: Ναι, πάνω σε καλώδια. Έγινε ταλάντος, πετάχτηκαν οι σπίθες.
3: Πάντα γίνεται τέτοιες περιόδους που έχει πολύ.
4: Και πάρτα.
3: Το χειμώνα, ας πούμε, που φυσάει, που βρέχει κτλ. Δεν πέφτουνε. Πρέπει να πέσουν τώρα, ας πούμε.
4: Εκεί όταν πέφτουν, προφανώς δεν είναι συνθήκες τέτοιες. Υπάρχει υγρασία, είναι βροχή. Ναι. Λοιπόν, ευχόμαστε τα καλύτερα και άμεσα και σύντομα και η σκέψη μας και στους ανθρώπους που χάσανε περιουσίες και βέβαια το δάσος το οποίο το πονάμε και το αγαπάμε και όλα τα ζωάκια εκεί. Καλημέρα να πούμε. Ναι, είναι μια διαφορετική μέρα. Θα προσπαθήσουμε όμως εμείς όσο το δυνατόν καλύτερα να σας κάνουμε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Για ποιο λόγο κάποιοι παπαγάλοι χωρίστηκαν σε ένα ζωολογικό κήπο?
4: Η αθλητική μας επικαιρότητα που επίσης είναι πάρα πολύ πλούσια θα τη σχολιάσουμε.
3: Και έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη. Θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα και σήμερα να βγουν στον αέρα εδώ μαζί μας.
4: 6982-951-951. Όνομα, τηλέφωνο, προσώπου θέλετε να καλέσουμε. Για τις καλημέρες σας, τα πώς είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Όλα αυτά που ξέρετε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Μιράντα Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Αναστασία Πασχαλή. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πλάκα κάναμε.
1: Πέλε ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
2: Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιος είναι το παιδί.
0: Το παιδί και λένε α, ευτυχώς που έφυγες. Δεν ακούς τη συνέχεια, κατάλαβες. Αχ, λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες όπου κι αν είστε. Καλημέρα ειδικά στη Χαλκιδική, σε όλους τους φίλους εκεί. Και ένα τεράστιο μπράβο εννοείται σε όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους ανθρώπους που τρέξαν και σπεύσανε και όλο το βράδυ εκεί ήταν στο μέτωπο για να αποτρέψουν τα χειρότερα. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Εντάξει, το νου σας δεν. Παιδιά, δεν. Εντάξει. Ναι. Πολύ απλά. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και σήμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μπορεί να βλέπετε συννεφιά εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλλά εκεί τι γίνεται.
0: Έχουμε ξεκινήσει έτσι και λίγο δρόσησε. Ευτυχώς. Εγώ χθες παρακαλούσα πραγματικά δεν κάτι μαύρα σύννεφα και λέω ας ρίξει. Να ρίξει νερό, βροχή, μπόλικη.
2: Κάτι σταγόνες έριξε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κάτι ξόφαλτσα αργά το βράδυ.
0: Ναι, αλλά δεν,
2: αλλά δεν έκανε δουλειά.
0: Αυτά. Για να δούμε τώρα λίγο πώς πάνε τα πράγματα από κίνηση.
2: Στο φανάρι της Νικήτης.
3: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Α,
3: και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Φυσικά χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή όσον αφορά την περιοχή της Σίβερης για το κομμάτι της εκένωσης, σίγουρα.
0: Βεβαίως.
3: Όσον αφορά τώρα όμως την πόλη, κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε επί της Αγίου Δημητρίου, στο φανάρι με την 3η Σεπτεμβρίου και αργότερα με την Κατσιμίδη, καθώς επίσης και επί της Κατσιμίδης, άνοδο και κάθοδο. Έτσι λίγο να προσέξουμε τα φανάρια κάποιες.
0: Τώρα αυτό είναι, παιδιά, σας πιάνει το φανάρι και σταματάτε εκεί. Έτσι θέλετε να πατήσετε γκάζι, αλλά δεν θα πατήσετε. Και προσοχή, μπορεί η πόλη να είναι σχετικά άδεια, αλλά τα ατυχήματα καραδοκούν.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλου. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να το ξαναπούμε άλλη μία φορά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι 14 του Αυγούστου.
1: Το εμπεδώσατε. Έτσι. 14η μέρα του Αυγούστου. Λοιπόν, δίνει λίγο βροχούλα για Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα σύννεφα που βλέπετε.
0: Κάτω Χαλκιδική τι γίνεται.
1: Ίσως τώρα αυτό κοιτάω. Λοιπόν, μέχρι 30 βαθμούς έχουμε αισθητή πτώση όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει.
1: 26 έχει τώρα, 2,5 βαθμούς κάτω από χτες. Προς εκεί η Φούρκα Σίβηρη δίνει καταιγίδα, πιθανότητα καταιγίδας λοιπόν και για εκεί, αλλά ίσως τις πρωινές ώρες αργότερα. Οι άνεμοι τώρα είναι το θέμα. Α, όχι, δεν έχουμε ανέμους. Τουλάχιστον αυτά λέει η πρόγνωση και μακάρι να.
0: Ας ρίξει τώρα νεράκι τώρα το πρωί, έτσι μια καταιγίδα ωραία εκεί πέρα από πάνω από τις φωτιές για λίγο και μετά να μπορέσει ο κόσμος λίγο να επιστρέψει σε μια καθημερινότητα.
1: Ναι, σε μια καθημερινότητα και ναι. Γενικότερα λίγο πρέπει να μάθουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Όχι με πανικό.
1: Πολλοί λέγανε χθες ότι οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν τέτοιες, χαρακτηρίζονταν από πανικό. Θα μου πεις, εσύ εκείνη την ώρα τι θα έκανες? Θα προσπαθήσω να μείνω σε ένα μέρος ασφαλές και να περιμένω τις οδηγίες ενδεχομένως. Είδαμε την απεγκλώβηση που πήγε καλά με όλους τους ανθρώπους διαθαλάσσης κυρίως.
0: Υπήρχαν κλήσεις βέβαια και αυτοί που είχαν ιδιωτικά σκάφη να κατέβουν εκεί στην παραλία της Σίβηρης, στην παραλία της Φούρκας.
1: Βέβαια, τους φέρανε προς το Σάνι, έτσι έπρεπε να γίνει για να είναι όλοι ασφαλείς. Αλλά το να πάρουμε το αυτοκίνητο να φύγουμε και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους ήδη προβληματικούς δρόμους της Χαλκιδικής.
0: Γιατί σκεφτείτε, μπορεί να περάσει ασθενοφόρο, πυροσβεστικά, περιπολικά. Πρέπει να είναι ελεύθεροι δρόμοι προκειμένου να διευκολύνουν όλοι αυτοί τον κόσμο.
1: Σαφώς, σαφώς. Και πάλι το μυαλό μας στους ανθρώπους που συνεχίζουν και δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Ξαναλέμε, το μέτωπο δεν είναι ενιαίο. Υπάρχουν διάσπαρτες μόνο εστίες, τις οποίες οι πυροσβέστες κάνουν το καλύτερο δυνατό.
0: Φυσικά, εμείς είμαστε εδώ, βλέπουμε, ενημερωνόμαστε και μεταφέρουμε σε όλους εσάς ό,τι χρειάζεται να ακούσετε. Και εσείς
1: αν είστε εκεί και έχετε κάποια σημαντική πληροφορία που πιστεύετε ότι χρειάζεται να ξέρουμε κι εμείς, το Viber πάντα στη διάθεσή σας, 6982-951-951.
2: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
2: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Στέλιος Ρόφος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ωραία έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.

0: Μπορεί να είχαμε αυτά τα δυσάρεστα έτσι τις τελευταίες ώρες, αλλά εμείς είμαστε εδώ τουλάχιστον να σας φτιάξουμε τη διάθεση και ψάχνουμε ειδήσεις και από ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι για να σας δίνουμε λίγο κάποιες στιγμές και νότες χαράς.
1: Έτσι λίγο να χαμογελάει το χιλάκι μας. Τι εντόπισες πάλι τη δουλειά.
0: Για τους πέντε παπαγάλους τους είδες.
1: Ποιους?
0: Ήταν πέντε παπαγάλοι σε ένα ζωολογικό κήπο εκεί στο Lincolnshire Wildlife Park.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι οι γκρίζλι παπαγάλοι, οι οποίοι ήταν πέντε παρεάκι. Και έβριζαν τους επισκέπτες. Μιλάμε για πολλά καντήλια.
1: Τους βαρέθηκαν, το βλέπω. Επίσης, είναι πανέξυπνα τα πλάσματα αυτά.
0: Μιμούνται, λέει, τόνους φωνής, συναισθήματα. Ναι. Έχουν συχνά αίσθηση του χιούμορ, λέει, τα συγκεκριμένα πτηνά.
1: Μας κρατάτε εδώ φυλακισμένους. Πάρτε τα τώρα, ακούστε τα μπινελίκια σας.
0: Εσείς θα χωριστείτε. Σαν το σχολείο, ξέρεις. Ναι, ναι. Εσείς πεντάδα πίσω, θα χωριστείτε.
1: Τα δύο τελευταία θρανία πολύ φασαρία κάνετε.
0: Κάπως έτσι, λοιπόν.
1: Η άλλη δεξιά, η αριστερά.
0: Και τους χωρίσαν, λοιπόν, γιατί έβριζαν τους επισκέπτες.
1: Και συγγνώμη, δηλαδή τώρα κάποιος παρεξηγήθηκε και πήγε, είπε στο διευθυντή του ζωολογικού. Πέρασε και μου είπε παπαγάλος, πόσο ντροπή σου που είσαι έτσι.
0: Αυτό το πουλί εδώ δεν μ' αρέσει.
1: Εγώ νομίζω λένε την αλήθεια και καλά θα κάνουν τα ξαναβάλουν μαζί.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί παραδίδουν, ναι, μαθήματα.
0: Είσαι πλάκα.
1: Ειλικρίνειας, αυτό ακριβώς.

0: Νίκο, σε σκεφτόμαστε από ό,τι φαίνεται και θα σε περιμένουμε, γιατί η πύλη αξιού νομίζω σε περιμένει.
1: Και όλη η Θεσσαλονίκη.
0: Βγήκε ένα teaser έτσι γενικά και στα social.
1: Το είδες.
0: Στα social,
1: ναι. Χθες δεν το είδα αυτό, έβλεπα τα, παρακολούθησα τα υπόλοιπα τα ειδησογραφικά των φωτιών κλπ. Ναι, στα μουσικά έρχεται ο Νίκο Βέρτη στη Θεσσαλονίκη μετά από αρκετά χρόνια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έλειψε σε πολύ κόσμο και θα μα δείξει τι ωραία πράγματα έχει ετοιμάσει. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο συμβαίνει από κίνηση στους δρόμους.
0: Νομίζω δεν έχουμε ακόμα.
1: Κάτι όμως συνέβη ένα ατύχημα.
2: Ακριβώς, προσέχουμε γενικά την Θεσσαλονίκη. Πολυκύρου μετά τον κόμβο της Θέρμης περιφερειακά. Είχαμε κάποιο ατύχημα, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Έχει συσσωρευτεί και υπάρχουν μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή κατά, αλλά κινούμαστε καλά στην υπόλοιπη πόλη, όπως και στη Χαλκιδική προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Σε λίγο έχουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Τώρα όμως έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου.

0: Να είστε εδώ και σήμερα στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα.
1: Έρχονται σιγά σιγά. Πάντως, ακούγοντας το τραγούδι αυτό του Αντώνη Ρέμου, λέω ρε παιδί μου, έχει τόσα και τόσα. Έχει πει πάρα πολλά.
0: Και θα τα ακούσουμε ζωντανά.
1: Αυτό θα πρέπει να διαλέξει από μια τεράστια. Από ένα ρεπερτόριο.
0: Όχι, θα τα πει όλα.
1: Όλα, λες.
0: Όλα. Θα ξεκινήσει συναυλία στις 6 το απόγευμα και θα πάει μέχρι 6 το πρωί, ξέρω. Και πάλι θα τα έχει πει όλα.
1: Και τα κουπλέ ρεφρέν να τα πιάσει. Μπορεί να προλάβει. Αλλά θα έχει και τους καλεσμένους, τους guest.
0: Θα έχει και guest, σωστά.
1: Θα έρχονται, ναι.
0: Σκέψου 3 λεπτά το κάθε τραγούδι. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Κώστα, γεια σου.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Ποιος?
1: Είμαστε. Εγώ είμαι η Μιράντα.
0: Εγώ είμαι ο Μάνος.
1: Κανονικά είναι και ο Γιώργος εδώ, αλλά του δώσαμε άδεια να πάει να ξεκουραστεί.
0: Ρεπό.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλημέρα.
1: Και πήραμε να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ό,τι επιθυμείς. Μια έκπληξη, καταλαβαίνουμε ότι σε ξαφνιάζουμε. Έτσι. Από την Ράνια, από τη σύζυγό σου, που σε αγαπάει πολύ. 30 χρόνια, 30 χρόνια μας είπεστε μαζί, ε.
2: Είμαστε τόσο.
1: Από πιτσιρίκια.
0: 30, θηρίο, μπράβο, αντέχεις.
1: Κώστα, Κεραυνοβόλος, ερωτάς. Τότε και έμεινε και διαρκεί και τώρα. Σ' αγαπάει πολύ πολύ, παρότι που δεν ξέρω αν σου κάνει εκπλήξεις γενικότερα.
2: Δεν μου κάνει εκπλήξεις. Να σκεφτεί η έκπληξη.
1: Να το, άλλη μία εδώ από το Κοσμοράδιο. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Έχεις κάποια σχέδια? Το θυμόσουνα βασικά ότι σήμερα έχεις γενέθλια, το περνάς έτσι στον ντούκο? Λέω, μήπως η παιδί μου το προσπερνάς, λες τώρα ποιος ασχολείται.
2: Όχι,
1: όχι, εντάξει. Ασχολείται και η Ράνια σου. Και εμείς που σου κάναμε την έκπληξη. Φιλιά πολλά, να περάσει ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Κώστα. Γεια.
0: Τον έπιασε έτσι. Λίγο... Πιάσαμε λίγο.
1: Ναι, λίγο μετρημένο ο Κώστας.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Κατάλαβε την επισημότητα.
0: Τα 22, έτσι. Από τα 22 είναι μαζί.
1: Ναι, κάνει το 22. Ναι.
0: Άρε!
1: 22. 30 χρόνια μαζί. 52. Έτσι. Αυτά είναι. Τα ωραία, τα καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι έχετε κάνει τα ρεζερβές σας για από σήμερα για αύριο και καλά κάνατε.
0: Για αύριο, δύσκολα είσαι.
1: Κάνανε τα ρεζερβές σας για αύριο που είναι τα... σήμερα, ρε παιδί μου, κάνανε ρεζερβέ. Επειδή αύριο είναι γιορτή 15 Αυγούστου,
0: ναι, ναι,
1: και δεν έχουμε εμείς εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε κάνετε τα ρεζερβές σας σήμερα.
0: Εντάξει, πάει και αυτός.
1: Για την ημέρα του.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Next, λοιπόν. Άσε ρε, χτυπήσει λίγο.
0: Τον χτύπησε.
1: Ναι, θερμή παράκληση, επειδή. Μάλλον χλιαρή παράκληση, δεν θέλω να λέω τίποτα που σχετίζεται με.
0: Όντως.
1: Μη στέλνετε άλλα μηνύματα, έχουμε ήδη συμπληρώσει τη λίστα μας. Ωστόσο, εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Να, τώρα να απαντούσε με τη μία η Όλγα.
0: Όλγα. Όχι.
1: One more time.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Περίμενε ένα ακόμα. Τούτ. Όλγα.
3: Ναι.
1: Έλα.
0: Γεια σου, Όλγα. Στο 90 απάντησες.
1: Καλημέρα, σε ξυπνήσαμε.
3: Καλημέρα.
1: Έλα που σε λένε και μπροκολόκο.
0: Μπροκολόκο.
1: Δείξε μας την τρέλα σου, Όλγα.
0: Μπροκολόκο.
3: Η Ελένη.
0: Ποια Ελένη? Πρόσεχε τι θα απαντήσεις.
1: Η μικρή Ελένη. Όλγα, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλιά σου.
1: Δεν μου λες, κοιμάσαι εσύ ή κοιμάται κάποιος άλλος?
3: Κανένας.
1: Αλλά είσαι έτσι λίγο.
0: Εξύπνα επιτέλους.
1: Πού σε βρίσκουμε?
3: Τώρα σπίτι μου είμαι.
1: Σπίτι,
3: χαλά. Ετοιμαζόμαστε να πάμε θάλασσα.
1: Α, με το καλό. Πού θα πάτε?
3: Πού δεν θα βρέχει, γιατί δεν είναι και πολύ καλό ο καιρό.
1: Α, με το λες.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει.
1: Έβγαλε ήλιο τώρα, όλα καλά.
3: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω λίγο.
0: Σε που ντρώμιχε μας, που είσαι. Ωραία,
3: δεν τράει.
1: Ναι, μακάρι να βρέχει λίγο, Όλγα μου, εδώ που τα λέμε, ειδικά στη Χαλκιδική που το χρειάζεται και όπου μπορεί να έχει φωτιές. Αλλά μην πτωείσαι, πάρε τα μπανιερά σου, έχεις και γενέθλια σήμερα, ναι, από
3: και
1: την
3: Ελένη.
1: Και καλή παρέα, το σημαντικότερο. Από τη φίλη και συνάδελφό σου, Ελένη, με πολύ πολύ αγάπη για το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια!
3: Γεια σου, γεια.
0: Καλές βουτιές λοιπόν για σήμερα.
1: Γεια σου, Μπροκολόκο.
0: Πάμε άλλο ένα.
1: Μόνο άλλα δυο.
0: Άλλα δυο.
1: Αμέ.
0: Όχι, ρε φίλε, άλλα δυο
1: μην
0: τώρα.
1: Μην το πέσει.
0: Όπα, έχουμε τον Άρη, οι οποίοι μας ακούνε, λέει, σε μια βάρκα στα ανοιχτά.
1: Α,
0: έλα, ρε.
1: Πού, έχουμε και πολλές θάλασσες.
0: Χαλκιδική, μάλλον πρέπει να είναι.
1: Σε ποιο πέλαγο, σε ποιο σημείο, σε ποιο πόδι.
0: Κάτι πατωσάκια μας έστειλε.
1: Σε ποιο κόλπο της Χαλκιδικής. Γεια σου, Θοδωρή. Καλό 15 Αύγουστο μας εύχεται από τώρα, βεβαίως, επίσης.
5: Ναι.
1: Δέσποινα.
5: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
5: Μπράβο.
1: Από πολύ. Θεσσαλονίκη σου τηλεφωνούμε. Είμαι η Μιράντα.
0: Και εγώ ο Μανός.
1: Και είμαστε ναι. από το Κοσμοράδιο 95,1.
5: Ναι, το κατάλαβα.
1: Αχ, το κατάλαβες εσύ, Δεσποινάκη. Χρόνια πολλά για χρόνια αύριο πολλά. Για τη γιορτή σου.
5: Και ποιος είναι αυτός που...
1: Για να σου πούμε πρώτα πρέπει να πεις ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, ναι.
5: Ευχαριστώ πολύ, ναι. Αλλά μία είναι αυτή που θα μπορούσε να το κάνει.
1: Άντε, πες την.
0: Κάτι μεσικά.
5: Η κολλητή.
1: Ναι. Πώς τη λένε.
5: Η Νίκη.
0: Τα ΣΥΚΑ λένε πεντανόστιμα και ζουμερά και δωρεάν στην Ελλάδα, να ξέρεις.
5: Ναι.
1: Το ξέρω.
5: Πολύ.
1: Δεν μου λες, εσύ είσαι στη Γερμανία, σε ποιο μέρος?
5: Στο Augsburg, είναι κοντά στο Μόναχο.
1: Οκ, για να σου πω, εκεί έχετε ΣΥΚΑ στα μάρκετ.
5: Α, το έχει κάνει όλο το.
1: Πόσο.
5: Έχει με τον μόνο μου συγχρόνο.
1: Πόσο τα πληρώνεις εκεί τα ΣΥΚΑ, λέγε.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν 89 cents το κομμάτι.
1: Α, πάει το με το ένα. Κομμάτι. Τι λέρε εσύ.
5: Με το κομμάτι.
1: Δηλαδή 5 σίγουρα.
0: Κάτι από σοκολάτα.
1: 5 ευρώ σχεδόν.
5: Δεν τα τρώω, δεν τα αγοράζω. Περιμένω όταν κατέβω στην Ελλάδα.
1: Βέβαια. Εδώ θα βρει και μια σικιά στον δρόμο.
5: Α,
1: μπράβο.
0: Α, μπράβο.
1: Και ζουμερά και γλυκά και
0: ωραία. Και βοηθάνε κιόλα. Τα σίκα. Μια χαρά.
1: Δεσποινάκη, έρχεσαι τέλος του μήνα.
5: Έρχομαι σε 2 εβδομάδες.
1: Άντε.
5: Με το καλό.
0: Πόσο καιρό θα κάτσει?
5: 2 εβδομάδες
0: θα τρώσει και θα σε πάει. Άντε να μην πω.
5: Δεν με πάει καθόλου.
0: Αλήθεια.
5: Αυτή είναι η αντιπαράθεση με την κολλητή. Ότι δεν με πειράζουν καθόλου.
0: Δεν σε πειράζουν.
1: Έχει εκπαιδεύσει καλά το σύστημα εκεί πέρα, Δέσποινα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Το αποχαιρετευτικό του Βυζαντίου.
1: Δεσποινάκι, καλές τσάρκες που σε περιμένει Νίκη, λέει, και στα μοναστήρια. Φιλιά πολλά και χρόνια πολλά.
5: Ναι, σα ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά
5: περνάτε κι εσεί.
0: Γεια χαρά.
1: Άντε, βρε. Μα σου λέει δεν έχει πρόβλημα.
0: Αυτό λέω. Από
1: 89 cent
0: το
1: 90 λεπτά το ένα. Ένα, πάρε.
0: Προτιμώ μια μπάλα παγωτό.
1: 5 σίκα, 4,5 ευρώ.
0: 5 ευρώ, 5 σίκα.
1: Κοίταξε, και εδώ όχι ότι τα βρίσκεις φτηνά στα μάρκετ.
0: Πας στο γείτονα, ξέρεις, στη σικιά και μπαίνεις από εκεί και τελειώνει το θέμα.
1: Τελειώνει η υπόθεση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά σίγουρα είναι πάνω από.
0: 89 λεπτά. Το κιλό να ήταν να πω ναι, αλλά τώρα τα σίκα.
1: Δεν είναι ούτε κιλό αυτό, τα 5 σίκα.
0: Τίποτα, ρε.
1: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Χρόνια πολλά αύριο για τη γιορτή σου.
0: Προκαταβολικά.
6: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Εμείς είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, ο Μάνος και η Μιράντα. Και μας έβαλαν να σε καλέσουμε οι φίλες σου που σε αγαπάνε πολύ πολύ, η Δέσποινα που και αυτή γιορτάζει αύριο.
0: Και η Μάχη.
6: Να είναι καλά.
1: Πού είσαι τώρα εσύ, σε διακοπές?
6: Είμαι σε μια παιδική κατασκήνωση και δουλεύω.
1: Ω, δουλεύει. Ακούγεται η κούραση στη φωνή σου, Μαράκη.
6: Ναι, υπάρχει υπερβολική.
0: Και όλος παραδόξως ακούγεται ησυχία.
6: Ακόμα είναι ήρεμα.
1: Τι ώρα μπαίνουν στην πρίζα τα παιδιά?
6: Τώρα είναι οι οικογένειες, οπότε είναι πιο χαλαρά.
1: Άντε με το καλό. Πότε τελειώνει η δουλίτσα σου, Μαράκη?
6: Αρχές Σεπτέμβρη.
1: Αχ, ένα κουράγιο και από εμάς.
6: Είστε καλά.
1: Και να φροντίσεις με την πρώτη ευκαιρία με τις φιλενάδες να βγείτε και να περάσετε καλά για τη γιορτή σου αύριο. Φιλιά πολλά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά. Τελειώσαμε τα τηλεφωνήματα. Έκπληξε. Αυτά ήταν και τώρα.
1: Στο μέρος το πρώτο. Έχουμε κι άλλο.
0: Θα πάω στο μέρος.
1: Στο πρώτο μέρος των θυμάτων.
0: Συγγνώμη, Μιράντα, σου έχω τώρα αγαπημένο τραγούδι που σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Η Faith O'Hara.
0: Ναι, αντισυμβατική σχέση.
1: Δυνάμωσέ το τώρα. Το απολαμβάνουμε όλοι μαζί.

0: Όμορφη καλημέρα στέλνουμε όπου κι αν είστε, όσο πιο αισιόδοξε γίνεται, με δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους εκεί στην Χαλκιδική και σε όποια άλλη περιοχή ενδεχομένως. Είπαμε με τις φωτιές δοκιμάζεται για άλλη μια φορά η χώρα μας. Έχουμε όμως τα ευχάριστα από τον αθλητισμό για άλλη μια φορά. Μιλάω για τον Στίβο.
1: Για τον Στίβο, γιατί για το ποδόσφαιρο λίγο δεν τα πήγαμε καλά.
0: Ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, να το πούμε βέβαια, αν και το μάθατε, δεν τα κατάφερε. Η πρόκριση και το Europa League τέλωσαν.
1: Και με δύο κόκκινες κάρτες θα χάσει τις υπηρεσίες του Ζίβκοβιτς και του Γερεμέγεφ από τα επόμενα παιχνίδια.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Δηλαδή και το μυαλό λιγάκι πρέπει να είναι στη θέση του, έτσι.
0: Καθιστικά. Τώρα αυτά είναι οι έξτρα ποινές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: 3-2 χθες ο αγώνας με την Άντερλεχτ. Δεν συνεχίζει. Προσπάθησε μεν, αλλά δεν. Αν και πήγε τελικά ο Κωνσταντέλιας.
1: Χρειάζεται μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Και φαίνεται. Και τον έχουν αφήσει γυμνό από το καλοκαίρι.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τόσο βαθιά ανάλυση, ξέρω το αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, να δούμε λίγο στα ωραία. Άννα Ντουντουνάκη, Γεωργία Δαμασιώτη, με ρεκόρ Ντουντουνάκη στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα.
1: Μπράβο στα κορίτσια.
0: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση από τις γυναικάρες μας στο πανευρωπαϊκό κολύμβησης. Ο Απόστολος Χρήστου πέρασε τον τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο. Και σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το Στίβο στο πανευρωπαϊκό, η Κατερίνα Στεφανίδη, εξαιρετική με 4,60, η καλύτερη της επίδοση για φέτος, ήρθε έκτη. Ουσιαστικά τέταρτη, γιατί ξέρεις είναι αυτό που πια πηδάει η πρώτη με καλύτερα άλματα. Η Αριάδνη Αταλμοπούλου ενδέκατη, έχει μέλλον βέβαια μπροστά της. Ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό 80-95, ατομικό ρεκόρ, την πρόκριση στον τελικό την πήρε. Και ο Δημήτρης Παυλίδης με μια πολύ καλή προσπάθεια, μόλις 23 ετών, 8η θέση, 64-34 στη δισκοβολία.
1: Άντε να δούμε, γιατί το 2028 είναι οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι.
0: Ετοιμάζονται
1: όλοι. Λος Άντζελες.
0: Αυτό είπε και ο Παυλίδης με την δισκοβολία. Λέει το focus μου, η προσοχή μου είναι όλοι εκεί.
1: Δύο χρόνια, δηλαδή φαντάσου τώρα κάνεις δύο χρόνια για να κάνεις τρεις βολές, ας πούμε, για να πάρεις κάποιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φαντάσου τώρα.
0: Πόση λεπτομέρεια, πόση μεθοδικότητα, πόσο πείσμα.
1: Και είναι μεγάλο το καλεντάρι, είναι μεγάλο ο προγραμματισμό, ο οποίο επαφήνει κάποιου αγώνε στο ενδιάμεσο, μην έχει επιβάρυνση, μην έχει τραυματισμό. Υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία και ολόκληρη επιστήμη πίσω από αυτό.
0: Πειθαρχία, πρόγραμμα, μέθοδο και τεράστιο σεβασμό σε όλου του αθλητέ.
2: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
7: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Απολογείται σήμερα ο 59χρονος που φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 134 μεταναστών σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Γάβδου και της Ιερά Πέτρας. Αγγλία. Εκτροχιάστηκε σειρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην πόλη Λούις. 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Λετωνία. Κατερριφθεί ντρόουν στον εναέριο χώρο από μαχητικό του ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα προκρίθηκε η Άννα Ντουντουνάκη και η Ευαγγελία Δαμασιώτη. Στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου. Συννεφιά 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Για ποιο λόγο μια επιχείρηση υποχρεώνει τους εργαζομένους να φοράνε βερμούδες?
0: Έχετε κάθε λόγο να διεκδικήσετε την δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για κορεάτικα προϊόντα.
1: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη το δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά βέβαια εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είμαστε εδώ για σας κάθε πρωί, το ξέρετε, από τις 8 μέχρι τις 12. Μείον του Γιώργου Τσεσμετζή για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ξέρετε, δεν σας αφήνουμε ποτέ χωρίς παρέα. Μπράβο στον Γιώργο που κάνει διακοπές.
1: Ναι. Όχι, μπράβο που είναι εκεί και γλιτώσαμε.
0: Ντροπή σου, ρε.
1: Όχι, ρε.
0: Κάθε φορά. Είμαστε εδώ οι υπόλοιποι. Ο Μάνος Βολάνης και η Μιράντα Σμουλιώτη. Έτσι θέλουμε να κάνετε. Να χαμογελάτε κι εσείς.
1: Κάντε την ερώτηση.
0: Τι, να κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι?
1: Λόγω βρωμοδουλειά, λόγω ζέστης.
0: Λόγω ζέστης.
1: Δεν μπορώ τώρα να κάνω σεξ και τα λοιπά. Ή λίγο αστερίας.
0: Αυτή εννοείς βρωμοδουλειά?
1: Ναι, εννοείς. Τι εννοούσες?
0: Δεν ξέρω, ξέρω άλλες βρωμοδουλειές.
1: Όχι, είναι, με κλειστό μάτι. Θα κάνω μια βρωμοδουλειά. Κατάλαβες. Ξαπλώνεις απλά και κάνει τη δουλειά της η άλλη. Εγώ δεν, τίποτα, δεν μπορώ, ζεσταίνομαι.
0: Και άμα δεν μπορεί και αυτή να κάνει.
1: Ούτε αυτή.
0: Δύο αστερίες μαζί δεν πειράζει. Κάθεστε δύο. Δίπλα-δίπλα στο κρεβάτι.
1: Πώς βγαίνουν οι αστερίες? Για να τον κάνω ντοκιμαντέρ. Πραγματικά είμαι περίεργος.
0: Λοιπόν, για εσάς το ερώτημα.
1: Τι, πλακώ. Πες μας, Αναστασία.
2: Απλά κολλάνε ο ένας τον άλλον. Εγώ δεν έχω τίποτα ντοκιμαντέρ.
1: Έχει πολύ ζέστη, δεν μπορώ. Αλλά είναι μέσα στη θάλασσα. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε στη θάλασσα. Safe sex, μου θυμίζει, σκηνή. Μετά.
0: Όχι, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι. Και επίσης.
1: Έτσι μένει και λέει από τον αέρα αυτά.
0: Μην κοιτάς πράγματα τέτοια.
1: Δεν θα κοιτάω. Μην κοιτάς. Μην κοιτάς.
0: Σας παρακαλώ. Είναι Παρασκευή σήμερα, εντάξει, αυτό ξέρει ευθερία. Λίγες ώρες μείνανε. Ερώτημα ημέρας. Η διατύπωση υπάρχει στη σελίδα μας στο Facebook. Ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι? Μπείτε και απαντήστε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Αλλάζει και το Instagram, παιδιά. Να ξέρετε, ανακοινώθηκε χθες η αλλαγή. Αλλάζει εμφάνιση για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία. Ένα wordmark καινούριο, δηλαδή το Instagram θα γράφεται λίγο διαφορετικά.
1: Το λογότυπο του ουσιαστικά, μην ταράζει. Δεν έκανε μια αλλαγή, θα σα χρεώνει και θα σα κάνει.
0: Όχι, όχι, το λογότυπο, όχι αυτό. Απλά πώς γράφεται το Instagram.
1: Ναι. Η γραφή του Instagram, εν πάση περιπτώσει.
0: Την κάναν πιο δυσανάγνωστη.
1: Wow, τώρα και δεν θα κλείσω τα μάτια μου το βράδυ να κοιμηθώ ήσυχα που άλλαξε το Instagram. Εν τω μεταξύ, πού φαινόταν αυτό? Ούτε στην εφαρμογή στο κινητό φαίνεται.
0: Ναι, ούτως ή άλλως μέσα.
1: Το χρωματάκι. Πουθενά δεν φαίνεται πώς γράφουν το Instagram με τα γράμματά τους. Τέλος πάντων. Σιγά, βρε Μάνο. Σιγά.
0: Δεν μου άρεσε.
1: Τις ταμπέλες στο δρόμο κοίτα να ξέρεις να βλέπεις και άσε το πώς γράφει το Instagram.
0: Δεν ξέρω τι αυτές. Οπότε γιατί να μην μπερδεύουν και με το Instagram πώς γράφω.
1: Άλλαξαν τη γραμματοσυρά. Καταλάβατε. Συγκλονιστική αλλαγή. Μιλάμε κοσμοϊστορικά γεγονότα. Αναστασία, εσύ δεν έχεις τσουτσουρώσει τώρα.
2: Όχι, δεν έχω να δριάσει. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω και την κίνηση.
1: Συγκεντρώσου, κορίτσι μου, γιατί είσαι επαγγελματία. Ευχαριστούμε. Πες μας τι γίνεται.
2: Λοιπόν, γινόμαστε πολύ καλά. Συνεχίζουμε στην πόλη. Έτσι, λίγο προσέχουμε την αεροκέφαλη Σταυρούπολη. Λίγο κάποιε μικροκαθυστερήσει εκεί πέρα στο σημείο τη Θέρμη περιφερειακά. Πολύ γύρω που έχουμε αρκετέ κάποιε μικροκαθυστερήσει λόγω του ατυχήματο. Στο περιφερειακό κομμάτι. Γενικά είμαστε καλά όμω. Και στο κομμάτι τη Χαλκιδική.
1: Υπομονή και προσοχή βεβαίω πάντοτε και παρέα με Κοσμοράδιο 95,1.

0: παμ. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι και εμείς είμαστε εδώ. Διανύουμε το καλοκαίρι του 2026 και ελπίζουμε να είστε καλά εδώ συντονισμένοι.
1: Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με τα τηλέφωνα. Εφή.
2: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Εφή.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Εφάκη?
2: Καλά.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν ξέρω τι
1: χρόνια πολλά. Όλα θα τα πούμε. Με κάθε επισημότητα σου ευχόμαστε να είσαι πολύ χρόνια πάνω απ' όλα υγιής και χαρούμενη. Ποιος είναι. Εμείς είμαστε πάντως από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Φεύγεις διακοπές, έτσι.
2: Α, κάνει διακοπές γιατί είμαι καθοδόν στον δρόμο.

0: Πού πας?
1: Πού πάω?
0: Ναι.
1: Κοσμοράδιο.
0: Βάλε Κοσμοράδιο.
2: Εδώ έρχεσαι. Είστε τι ρόπι θες να φέρεις.
1: Τώρα γελάει δίπλα μου.
0: Ποιος, πια?
1: Δεν ξέρω ποιος έχει.
0: Ποιον έχεις δίπλα σου, το Σάβα?
1: Όχι, τον άντρα μου.
0: Τον άντρα σου, πώς τον... Τον Νικό.
1: Τον Χρήστο.
0: Τον Χρήστο, κάνετε τίποτα δεν πέτυχα. Κάτσε εδώ πέρα. Κοίταξε, μόνο το όνομα του συζύγου σου δεν ξέρουμε.
1: Μόνο το όνομα του συζύγου. Γιατί έχει κάνει την αφιέρωση να ξέρω.
0: Η αδερφή σου καλέ, η Άννα.
2: Μαζί με τον ανιψιό σου και τον γαμπρό σου.
0: Το Γιάννη.
1: Αχ, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό πρόδωσα το Σάβα πριν και το Γιάννη βεβαίω τον ανιψιό.
1: Το Σάβα, λέω όλα από Γερμανία. Αυτή είναι Γερμανία. Λέω τώρα. Μου πήγε το Σάβα, αλλά λέω οκ, α περιμένω.
0: Κι όμω όλοι ακούνε Κοσμοράδιο 95. Πού πηγαίνετε διακοπούλες?
1: Χαλκιδική.
0: Σε ποιο μέρος?
1: Λευκοφόρη.
0: Να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία και να προσέχετε βεβαίως, έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά
1: και εσύ και πάλι. Παναγιά.
0: Επίσης με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ και τον γαμπρό μου, την αδελφή μου και τον ανιψιό.
0: Να τους χαίρεσαι και αυτούς και την οικογένειά σου βεβαίως. Φιλάκια.
1: Να είστε καλά και εσείς ότι αγαπάτε.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό δρόμο, καλό δρόμο.
0: Και στον δρόμο μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι.
2: Και αφού... καλές βουτιές.
0: Έτσι, σταθερά 951. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Όπου κι αν είστε, μας παίρνετε μαζί σας να πηγαίνετε πιο μακριά. Application για smartphone και tablet, το ξέρετε καλά και αυτό βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε, πολλοί έχετε κάνει ρεζερβέ. Επειδή αύριο δεν έχουμε εμείς εκπομπή, αλλά είστε προνοητικοί και εκπαιδευμένοι, γιατί αν έπεφτε 15 Αύγουστος Παρασκευή, ας πούμε,
2: άστα.
0: Σκεφτόμασταν πάρα πολύ σοβαρά να μην κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη.
2: Που το συνηθίζουμε πολλές φορές.
0: Σε Μαρίες,
2: ναι.
0: Και Δέσποινες, ας πούμε, θα λέγαμε όλα τα άλλα τα ονόματα, γιατί έχει και άλλους που γιορτάζουν, ξέρεις.
2: Τώρα εδώ 19 χρονών, τέτοια ώρα σιγά μην.
0: Τέτοια ώρα κι εγώ αναρωτιέμαι, μήπως είμαι
2: κρίμα. Δύσκολα είσαι.
0: Λοιπόν, για παράδειγμα, να ξέρετε, αύριο γιορτάζει η Παναγιώτα και ο Παναγιώτης, η Δέσποινα, η Μαρία, εντάξει, και ο Μάριος, η Γεσθημανή,
2: άντε,
0: ο Θεοτόκης και η Θεοτοκία.
2: Πόπο να σε λένε Γεσθημανή, πέρασε τα ψηλά γράμματα εκείνη τη μέρα.
0: Εγώ αυτή θα έπαιρνα τηλέφωνο.
2: Πραγματικά.
0: Η Ελεούσα, η Μαρινέλα επίσης και η Μαριάντζελε, η Λιοστάλακτη, η Κρυστάλλο.
2: Όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε.
0: Η Σιμέλα.
2: Mm-hmm.
0: Παναγία σου Μελά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μέρι.
3: Ναι.
0: Σε ξυπνήσαμε.
3: Δεν πειράζει.
0: Αχ, γλυκούλα μου.
2: Δεν πειράζει.
0: Βγήκες χθες έξω.
3: Ναι.
2: Είχε να γιορτάσεις, γι' αυτό.
0: Ναι. Τι ώρα γύρισες?
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν κοιτάω το ρολόι, πες.
2: Ξέρω που βρίσκομαι, τι είμαι, πού είμαι, τι κάνω.
0: Πέρασες καλά τουλάχιστον?
3: Ναι, μια χαρά.
0: Αυτό έχει σημασία. Μερούλα, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Ευχές για τη γιορτή σου προκαταβολικά.
1: Μπράβο!
0: Μάθαμε ότι είχες και τα γενέθλιά σου πριν μερικές μέρες.
3: Ναι.
0: Οπότε χρόνια πολλά που έγινες 19.
2: Όλα μαζί.
0: Wow! Το μήνυμα είναι: άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Εμείς θα είμαστε δίπλα σου να σε στηρίζουμε, να κυνηγάς το μέλλον σου, αυτό που σου αξίζει. Σε αγαπάμε πολύ. Ο μπαμπάς, η μαμά και ο άγγελος. Η έκπληξη από το Κοσμοράδιο, από τους δικούς σου που σε αγαπάνε πολύ πολύ.
2: Τώρα μπορείς να γυρίσεις στο πλευρό σου, να ρίξεις πάλι τον ύπνο σου μέχρι ό,τι ώρα γουστάρεις.
0: Γιατί εσύ πίστευες ότι δεν θα ακούσει τη φωνή της μαμάς. Ξύπνα, καλέ! Έχει σχολείο.
2: Πάρτα τώρα.
0: Πάνε αυτά. Έχει
3: έκπληξη.
0: Να είσαι καλά, φυλάκια πολλά, να περνά υπέροχα.
2: Γεια χαρά.
0: Και χρόνια πολλά.
2: Γεννημένη το 2007, Μιράντα.
0: Έλα
2: για
0: τώρα,
2: κάνε
0: τα μαθηματικά εσύ.
2: 2007-19.
0: 19 ετών.
2: Ναι.
0: Τι ωραία το 7.
2: Πολύ ωραίο το 7.
0: Εντάξει. Έχω ανήψια που είναι μεγαλύτερα. Αχ, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Πόσο γρήγορα ήταν. 15, ναι. Βασικά ήταν πρώτα 5.
2: Ναι, νομίζω, έτσι πάει συνήθως.
0: Ανά πενταετία, 5, 10, 15, 20. Στα 25 νομίζω θα σταματήσω να μετράω, γιατί μετά θα αρχίσω να μπερδεύομαι με τα δικά μου, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται περαιτέρω. Μαρία.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, βρε Μαρία. Πού είσαι και σε ψάχνουμε?
3: Μπράβο. Καλημέρα.
0: Μα τι κάνεις?
3: Τρέχω πίσω από 2 μωρά.
0: Αχ, αχ, αχ.
2: Λάσο πάρε.
0: Πόσο είναι τα μικρά σου?
3: 2 και σχεδόν 7.
0: Α, το 2 θέλει λίγο παραπάνω κυνήγι. Το σχεδόν 7.
2: Κάτι γίνεται.
0: Θα κάθεται λίγο μόνο του έτσι να παίξει, να ασχοληθεί, να σε αφήσει λίγο ήσυχη.
3: Όχι.
0: Όχι, δεν βοηθάει. Αγόρια, κορίτσια? Αγόρια.
2: Αγόρια.
0: Φουλ ενέργεια, ε.
2: Ναι.
3: Τρέλα.
0: Μαρία, προκαταβολικά, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου για αύριο. Χρόνια πολλά. Εμείς είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, αν δεν μας κατάλαβες.
3: Μιράντα.
0: Ναι. Και ο Μάνος. Το Γιώργο του
3: στείλουμε.
0: Γιώργος. Ο Γιώργος διακοπές.
2: Διακοπές.
3: Τέλεια.
0: Α, εσύ πότε διακοπές?
3: Μετά τις 25.
2: Α, θα πας. Ωραία. Μπράβο.
0: Τουλάχιστον
2: έχεις και να προσμένεις.
0: Αυτό ακριβώς. Χρόνια πολλά που σε αγαπάει πολύ η αδερφούλα σου η Ράνια από τη Σκίδρα που μας έστειλε το μήνυμα. Ήθελε να είναι η πρώτη καλημέρα για ευχές. Δεν ξέρω αν είμαστε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να περνάς όμορφα και καλό κουράγιο και δύναμη και αντοχή. Φιλάκια.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια και χαρά.
2: Αυτά λοιπόν ήταν τα τηλεφωνήματα.
0: Έκλεισε.
2: Αυτά ήταν λοιπόν τα τηλεφωνήματα. Αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα.
0: Μην τον ακούς.
2: Δεν έχουμε άλλα.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Δεν έχουμε άλλο.
0: Όχι, δεν σου στείλες. Όχι.
2: Α, δεν μου το στείλες εμένα.
0: Είναι μία. Και η ζωή ακόμα.
2: Α, είναι και η ζωή.
0: Έλα, μωρέ. Έχει γενέθλια το κορίτσι.
2: Αφήνεται εκτός.
0: Μην κάνεις.
2: Γι' αυτό εμένα δεν με παίζετε.
0: Δεν σε παίζουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Ζωή.
2: Γεια ζωή.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά, μωρό μου. Για τα γενέθλιά σου. Τα πόσα κλείνεις θα μας πεις?
3: Πρέπει.
0: Λοιπόν, θα μαντέψω.
3: 27.
0: Έλα ρε ζωή, κρύβεις τα 27
2: σου. Τα γεράματα καλά σου. Τα
0: γενέθλιά σου πήγα να πω. 27 χρόνια.
3: Γεράματα δεν λέει τίποτα.
0: Γεράματα δεν είναι ούτε στα 72 ζωή.
2: Άστα.
0: Να το ξέρεις αυτό. Ούτε τότε. Βέβαια.
3: Εντάξει, άρα είμαι πιπίνη ακόμα.
0: Εννοείται. Το ζωδούλι. Να χαίρεσαι και την κορούλα σου. Το δεσποινάκι, καλά τα λέω.
3: Καλά τα λες, είσαι πολύ καλά ενημερωμένη.
0: Βεβαίως. Όλα αυτά μας τα είπε ο Γιώργος, ο σύζυγος που πολύ σε αγαπάει. Ήθελε να σου κάνει αυτή την έκπληξη. Και βεβαίως και εμείς το ίδιο χαιρόμαστε που μιλάμε μαζί σου. Κατάλαβες ότι είμαστε από το Κοσμοράδιο, ε?
3: Κατάλαβα και νομίζω θα το δείρω γιατί νόμιζα να με ξέχασε.
0: Άντε καλέ.
2: Είδες, να το.
0: Και να σου πω, ζωή, τώρα θα σε δώσω, Μάνο. Ο ναι. Μάνος έλεγε να μην κάνουμε αυτό το τηλεφώνημα γιατί αρχίσαμε λίγο, πήραμε πολλά.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά όχι, λέω, η ζωή έχει γενέθλια, πρέπει να την πάρουμε. Ορίστε.
3: Α, ευχαριστώ. Μάνο, δεν είσαι με τις γυναίκες, είσαι με τους άντρες, μου φαίνεται.
2: Τι να κάνω, λέω. Με μια τυρόπιτα, αν μας έστελνες, εγώ θα μπορούσα να κάνω κάτι.
3: Ολόκληρη μπουγάτα, μια τυρόπιτα τι να κάνει.
2: Σωστά. Επειδή σε βρήκα πολύ large, IBAN δεχόμαστε.
0: Σταμάτα!
2: Άιρις!
0: Να περάσεις πολύ όμορφα σήμερα, ζωή, και την κάθε σου μέρα. Φιλάκια πολλά.
3: Μέρα.
2: Γεια χαρά. Λοιπόν, εντάξει.
0: Όλα πήγαν εξαιρετικά. Για όσους δεν προλάβαμε, ξέρετε πως ο χρόνος είναι πάντα συγκεκριμένος, περιορισμένος. Κάναμε το καλύτερο δυνατό στο κοσμοράδιο.gr. Αργότερα βρίσκεται όλα τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
6: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: Καλημέρα. Όχι φωτιές, όχι. Βροχές θέλουμε. Ας ρίξει, παιδιά, μια βροχούλα. Τώρα θα πείτε, ναι, εμείς θα πάμε για πάνιο και θα αρχίσει να βρέξει.
1: Ας βρίξει πάνω από τη Σίβερη για την φούρκα.
0: Να βρέξει εκεί που χρειάζεται. Λίγο, παιδιά, χρειάζεται να δροσίσει, έτσι. Υπάρχουν τα θέματα.
1: Χρειάζεται, έχουμε και κλιματική αλλαγή. Πάντως, η πόλη του Τόκιο, ξέρει ότι είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα σε εισαγωγικά τη στολή γραφείου. Κοστούμι, γραβάτα, λέει, πηγαίνουν όλες τις δουλειές κτλ. Ναι, ναι. Πάντως, βέβαια, οι εταιρείες ενθαρρύνονται πλέον, έτσι. Οι εταιρείες ενθαρρύνουν πλέον τους εργαζομένους τους να πηγαίνουν με βερμούδα.
0: Όλα αυτά όλοι στο Τόκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, αφού πρωτοπορούν, μάλλον τους έρχεται αυτό η ζέστη.
1: Για να μειωθεί, λέει, η ανάγκη της χρήσης του κλιματιστικού. Για να μην χρησιμοποιούμε κλιματιστικό, ελάτε χωρίς ρούχα.
0: Δεν είπα
1: το
0: αυτό.
1: Πάω εγώ σε άλλο level.
0: Είπα να είναι από το γόνατο και πάνω το ένδυμα, ώστε ναι, να παίρνει λίγο αέρα η γαμπίτσα.
1: Να αερίζονται.
0: Ας βάλουν και σαγιονάρα, ρε παιδί μου, γιατί όχι. Με ένα αμάνικο επίσης. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί πηγαίνουν εκεί με τα κοστούμια τους.
1: Ναι, φαντάζομαι τώρα, Αύγουστο, 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, άστα να πάνε.
0: Πραγματικά, πρωτοβουλία εξοικονόμηση ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σου είπα, να ερχόμαστε εμείς από 1η Μαΐου μέχρι τέλος του καλοκαιριού, εδώ με μαγιό.
0: Κοίτα, τίποτα. Αυτό με μαγιό.
1: Με μαγιό, πω!
0: Η πισίνα πού θα είναι.
1: Δεν θα έχει πισίνα εδώ, θα σε πιτσιλάω με νεροπίστολο. Θα φέρω ένα. Έτσι.
0: Δοκίμασε με στο στούντιο να βάλει νεροπίστολο.

0: πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: 14 του Αυγούστου, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Με συννεφιά η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, να ξέρετε.
0: 14 Αυγούστου, τώρα έπεσε και ο Νίνο. 14 Φλεβάρι είναι το άλλο τραγούδι που λέει. Από αρχή ακόμα, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Έχουμε. Μάνο, ξέρεις ναι. Ο επόμενος 15 Αυγούστου τη
0: Κυριακή.
1: Μέρα πέφτει. Το έχεις ψάξει, ε?
0: Ένα Κυριακή.
1: Πάλι μου, θα μου πεις έτσι πάει, όταν είναι Σάββατο.
0: Δώσαν δίστο εκτό και α πούμε, ξέρεις, αλλάζει λιγάκι.
1: Αυτά ρε, παιδί μου, που τα ξέρεις απ' έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα σε ρωτήσω.
0: Πού είναι η Τσιμισκή, ναι. Ας σου πω εκεί.
1: Όχι, εντάξει. Την Τσιμισκή τι ξέρεις, αφού από εδώ έρχεσαι.
0: Ναι,
1: και λέει, αλήθεια, στην Τσιμισκή είμαστε τόσα χρόνια. Ήξερα ότι είναι ένας μεγάλος δρόμος, ας πούμε. Τον έπαιρνα στην ευθεία, έφτανα στην είσοδο. Ξέρεις όμως, τα καταστήματα αλλάζουν εδώ καμιά φορά.
0: Ισχύει.
1: Αν είχε σημάδι ένα μπουγατατζίδικο, πάει, έκλεισε, τέλος πάντων.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Αναστασία.
2: Λοιπόν, καθυστερήσεις εντοπίζουμε στα δύο οδών Μαλγάρων και στα δύο ρευματοπορίας. Έχουν ξεκινήσει, μάλλον, οι έξοδοι των εκδρομέων. Στην πόλη τώρα συνεχίζουμε κάποιες καθυστερήσεις και έχουμε στην Γέφυρα Σταυρούπολης, καθώς επίσης και στα φανάρια της Βούλγαρη επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Κάποιες καθυστερήσεις και επί της Κατσιμίδης άνοδο και κάθοδο. Τώρα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στην Θεσσαλονίκη Πολυγύρου, στο σημείο που συνέβη το ατύχημα.
1: Στη Θέρμη.
2: Στη Θέρμη, ακριβώς μετά τον Κόμβο. Και φυσικά φύγαμε τώρα για τη Χαλκιδική, όπου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις πριν τη Σίβηρη, στην Παλιουρίου Αφίτου.
1: Επίσης είναι κλειστός ο δρόμος, παιδιά. Από Σίβρη προς Φούρκα δεν πάει παρά το παραλιακό μέτωπο. Έτσι έχουμε ακόμη σε εξέλιξη κάποιες εστίες φωτιάς.
2: Και... ακριβώς, και έχουμε επίσης και την απαγόρευση κυκλοφορίας ανθρώπων, αλλά φυσικά και κάθε είδους τροχοφόρο μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Έλα, Μιράντα, το τραγούδι σου ήρθε, να το. Αναστασία, σπάστε τα σήμερα.
1: Τα σπάω σήμερα. Ξεκίνησα ήδη, έχω σπάσει ένα ποτήρι, το νου σας.

0: Πόσε σε κομμάτια, σπασμένα οράματα.
1: Άμα βγήκε και δεν αντέχει το ξενύχτη, μάνο. Κομμάτια. Εσύ, βέβαια, που είσαι τόσο μα τόσο προπονημένο, τι να σου πω, σε βλέπω σε καταπληκτική φόρμα.
0: Σε τι?
1: Σε τι? Για μένα μιλάει, λέει.
0: Σε πού τη βλέπει, σε τι, πού την είδε τη φόρμα.
1: Τίποτα, όχι, θέλω να δω απλώ αν με προσέχει σε αυτά που λέω. Εντάξει. Τυχαία. Καταλαβαίνετε σε τη φάση. Μα ξεμάτιασε η μαμά τη Αναστασία Νόρτα. Ευχαριστούμε πολύ, μαμά σου.
2: Βασιλική.
1: Κυρία Βασιλική, ευχαριστούμε
0: μπράβο,
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν έκανε δουλειά. Θέλουμε πάλι.
2: Όχι, όχι, πάντα όχι. Πια, να ξέρει τώρα. Κάποιο μιλάει για σένα, γι' αυτό χασμουριέσαι.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα. Αυτό είναι κάτι άλλο, μάλλον.
0: Φτάνει, μη με ματιάζετε άλλο αυτή. Αυτέ οι γυναίκε δεν
2: αυτό πάνω σου βάλε, βάλε πράγμα.
1: Πε τη μαμά.
0: Θα ληφθώ με τζατζίκι.
1: Ρώτα τη μαμά σου τι είναι καλύτερο. Όχι, μια αρμαθιά σκόρδε εδώ μπροστά. Έτσι σαν περιδέρεο τεράστιο.
0: Έχω και πολύ μεγάλο φαν κλαμπ.
1: Δεν θα σε πλησιάζει ούτε κουνούπι, μάλλον.
0: Ούτε Μιράντα.
1: Ούτε κουνούπι. Λοιπόν, τώρα όμω θέλουμε την προσοχή σα, αφού είπαμε τι είπαμε, γιατί έχουμε να σα δώσουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο από το PharmaTip. Κορεάτικα καλλιντικά. Προϊόντα περιποίηση και ομορφιά τη επιλογή σα. Τα πάντα στο PharmaTip στην Κατσιμίδη 2. Δείχνοντα τη δωρεοπιταγή που θα έχετε κερδίσει εδώ από το Κοσμοράδιο.
0: Αξία 50 ευρώ, έτσι.
1: Θα πάρετε ό,τι προϊόντα θέλετε εσεί, αρκεί
0: να παίξετε μαζί μα φρένο γκάζι μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα ακούσετε ευθύ αμέσω θα γκαζώσει. Θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε πάμε να παίξουμε.
1: Πρέπει να το καταλάβετε, για προσέξτε.
3: Φρένο, γκάζι μουσική.
4: Έχεις άλλη το ποτό μου και το κρεβάτι μου ενοχή. Μπαίνεις και βγαίνεις στο μυαλό μου. Έχεις ακόμα το κλειδί.
1: Λίγο το δυσκόλεψε σήμερα, νομίζω.
0: Λίγο.
1: Είναι άντρας. Mm-hmm. Δύο λέξεις είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Mm-hmm. Ένα ρήμα και ένα.
0: Έλα, φτάνει. 50 ευρώ δώρο επιταγή είναι. Άντε. Να ψάξω το βρούνε. Άντε.
1: Εντάξει, λοιπόν. Στείλτε μηνύματα στο Viber 6982-951-951. Το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη PharmaTip και τίτλο τραγουδιού.
0: Έλα.
1: Και καλλιτέχνη.
0: Σπάστε μεσούλα λίγο τώρα. Έλα, κουνάει. Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι, είμαστε φίλοι σας καλοί, γι' αυτό σας θέλουμε εδώ, σας καλούμε κάθε πρωί να ξυπνάτε κι εσείς, να συντονίζεστε. Κοσμοράδιο 95, νούμερο 1, εκεί μας έχετε φέρει για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ.
1: Και είμαστε εδώ κάθε μέρα για να κάνουμε σουσουδάκι και σήμερα σας έχουμε ρωτήσει στην σελίδα μας στο Facebook, facebook.com/κοσμοράδιο951. Ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι?
0: Αναστασία, τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
2: Λοιπόν, πολλοί φίλοι μας έχουν γράψει σερβιτόρα, σερβιτόρος, ναι. Και κυρίως σε παραλιακά θέρετρα.
1: Άστα, το έχω κάνει πολλές φορές.
0: Πότε καλέσαι, το έχεις κάνει?
1: Όποτε πάω στη Σάμο.
0: Έρε Μάνο, πας δύο φορές το χρόνο στη Σάμο.
1: Πάω, ναι,
0: κάνεις πέντε δρομολόγια. Εδώ μιλάμε τα παιδιά στα beach bar, στη γνώμη. Κάνουν χιλιόμετρα πάνω κάτω.
1: Ωραία, όταν θα το κάνεις εσύ, έστω μία μέρα.
0: Έχω κάνει Μάνο σερβιτόρα, μαγαζί είχαμε. Πιτσαρία είχαμε, εντάξει. Γι' αυτό μη συγκρίνεσαι, έχω δουλέψει χρόνια, όχι μέρες.
1: Δεν είχαμε κλιματική αλλαγή.
0: Μέρες στη ζωή σου που δούλεψες πέντε στον αριθμό. Τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν ειδικά, μεγάλο μπράβο. Ειδικά βλέπω κάτι μαγαζιά που είναι στο πάνω μέρος του δρόμου και αυτοί περνάνε το δρόμο, διασχίζουν την παραλία.
2: Έτσι ακριβώς με τους δίσκους και τα πράγματα πάνω.
0: Φέα, ναι, και μέσα στον ήλιο. Άλλο, Αναστασία.
2: Επίσης έχουμε ψήστης, λέει, σε κάρβουνα.
1: Καλά αυτό.
2: Και στα γυράδικα. Εντάξει, είσαι στενοφόρητη.
0: Πραγματικά.
2: Και εδώ πέρα φυσικά έχουμε και το φούρναρι. Ναι. Έχουμε και το. Να μην κάνω ακριβώς καμία απολύτως δουλειά.
0: Α, εντάξει.
1: Πάλι το σεξ δεν το λέει κανένας τίποτα έτσι. Γιατί και αυτό.
0: Είναι δουλειά.
1: Καταναγκαστικά έργα με τη ζέστη μοιρά.
0: Σιγά, βρεσί.

0: Ελίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.

0: Καλημέρα σας, γεια σας, όπου κι αν είστε. Κοσμοράδιο 95,1 παρέα σας, ο Μάνος και η Μιράντα. Πρωινό 14η του Αυγούστου, μια μέρα πριν το 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε όπου κι αν είστε να είστε καλά.
1: Λοιπόν, το είδες αυτό που έγινε χθες προχθές, πότε ήταν στην Ισπανία. Η Μάλαγα και η Φούλαμ έπαιζαν ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, αλλά σε αυτό το φιλικό κύπελο ουσιαστικά μετά πήγαινε κατευθείαν για τα πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Οι Άγγλοι όμως της Φούλαμ αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο, καθώς δεν είχαν συμφωνήσει για τη διαδικασία και υπήρχε κίνδυνο να χάσουν την πτήση. Οπότε βαρέστησε στα πέναλτι και οι παίκτες της Μάλαγας αφήνανε κανονικά, δεν άφησαν την ευκαιρία.
0: Μόνοι τους.
1: Εκτελούσαν τα πέναλτι μόνοι τους.
0: Μόνοι τους, άδειο τέρμα.
1: Αμέ.
0: Δεν πήγε καν, ξέρω εγώ, ένας βοηθός κάτι, το παιδί εκεί που ας μην το τραυματίσουνε.
1: Όχι, πανηγύρισαν λέει στο τέλος σε με χιούμορ φυσικά, κατέκτησαν λέει το τρόπαιο σε ένα φιλικό που σίγουρα εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά από ό,τι το περιμένανε.
0: Φυσικά παράτησαν τον αγώνα.
1: Φαντάστηκε να χάσει το πέναλτι.
0: Τι να κάνει.
1: Στο δοκάρι, ξέρω εγώ, για να υπάρχει suspense.
0: Όλα μπορεί να. Κοίταξε, αν ήταν. Πώς το λένε, η ευγενή άμυλα και το ποδοσφαιρικό αυτό αθλητικό ιδεώδες.
1: Αδερφέ, πρέπει να προλάβω την πτήση.
0: Θα έπρεπε να ρίχνουν στα καλιακούδια πάνω, δεν πειράζει. Ισοπαλία. Ας τελειώσει επιτέλους και ένας αγώνας σε ισοπαλία, οριστικό, δηλαδή να μην έχει πέναλτι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, να γινότανε.
1: Λόγω
0: ανωτέρας βίας. Οι άνθρωποι έπρεπε να πάνε. Ή μη σου πω έτσι ανωτερότητα να κέρδιζαν οι άλλοι που έπρεπε να πάνε.
1: Φαντάζεσαι.
0: Βεβαίως. Εγώ αυτό θα έκανα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1. Του 60 με 75. 95,1.
3: Κοσμοράδιο. Σελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
2: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καραμπόλα 5 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου έξω από τη Θέρμη. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Χαλκιδική. Στην Σίβηρη επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση των εστιών φωτιάς. 4.000 στρέμματα έχουν καεί έως τώρα. Ιαπωνία. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική χώρα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εστίβου. Ο Δημήτρης Τσίτσος προκρίθηκε στον τελικό κοντισμό με το νέο ατομικό του ρεκόρ στα 8,95 μέτρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση με άλμε πικοντό στα 4,60 μέτρα και ο Δημήτρης Παυλίδης την 8η θέση στον τελικό δισκοβολίας με την καλύτερη βολή στα 64,34 μέτρα. Συννεφιά και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 53%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Γιατί κάθε ζευγάρι χρειάζεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο διακοπές χωρίς παιδιά.
1: Μπορεί ο θυμός να φέρει πιο κοντά τα ζευγάρια.
0: Και το δώρο σας. Στέλιος Ρόκος έρχεται στο κάστρο του Πλαταμόνα. Έχουμε διπλές προσκλήσεις να σας δώσουμε. Πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ακούσατε. Κοσμοράδιο 95,1, παρέα σας όπου και αν είστε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, πιο έξω, στη Χαλκιδική, που η κατάσβεση συνεχίζεται, ξαναλέμε, στη Σίβηρη. Κλειστός και ο δρόμος από Σίβηρη προς Φούρκα. Μέχρι στιγμής οι εκτιμήσεις λένε πως έχουν καεί 3.500 στρέμματα.
1: 3.500.
0: Θα μου πεις, έχουν καεί 77.000 στην πυρκαγιά του 2006.
1: Ναι.
0: Τώρα, παιδιά,
1: είχαμε απόθεμα.
0: Ναι, δεν θα κοιτάμε τα χειρότερα, να πούμε εντάξει, έχουμε ακόμα. Και ξέρετε πόσο όμορφη είναι αυτή η περιοχή. Γενικότερα, όλες οι καταπράσινες κατάφυτες περιοχές με το άπευκο δάση ή ό,τι και αν είναι το δάσος, είναι ένα μαγικό τοπίο. Χαίρεσαι να περνάς από εκεί, να διασχίζεις, να κάνεις διαδρομή. Τώρα βέβαια που θα βλέπετε τα καμένα και θα μυρίζεις το καμένο, επειδή πέρυσι βρέθηκα στοιχείο λίγο μετά τις πυρκαγιές, πραγματικά όχι απλά σφίγγει το στομάχι σου, νιώθεις και μυρίζεις όντως τη στάχτη. Πολύ δυσάρεστο συνέστημα.
1: Γενικότερα πάντως, όταν γίνονται τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, μετά λέμε άντε να γίνει ένα δάσος και τα λοιπά. Γίνεται.
0: Αυτό είναι υπό όρους και υπό προϋποθέσεις. Δεν είναι άντε πάμε και φυτεύουμε.
1: Πάμε και ξαναβάζουμε, ναι.
0: Άλλοι λένε η φύση θα κάνει τη δουλειά της, γιατί ξέρει πώς μπορεί να αναγεννηθεί. Όπως και να έχει, σίγουρα χρειάζονται πάρα πολλές σημαντικές ενέργειες. Πολύ προσοχή στη σήμανση, εσείς που θα κινηθείτε προς τα εκεί. Τις οδηγίες που θα δώσει η αστυνομία και η πυροσβεστική που κάνει το έργο της. Εμείς πάντοτε εδώ, παρέα σας, να σας κάνουμε συντροφιά, ό,τι και αν συμβαίνει.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τα μάτια μας παντού και ο νους μας εννοείται. Όπου και αν είστε, να στείλουμε και ένα φιλί σε δυο φιλαράκι εκεί που περνάνε πολύ ωραία.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τα μάτια μας παντού και ο νους μας εννοείται.

0: Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, έχουμε την ενημέρωση από την Αναστασία.
1: Έχουμε κίνηση στα διόδοντα Μαλιγάνου και στα διορευμάτα πορείας. Φύγαμε τώρα για Χαλκιδική προς τα Ανατολικά. Προσέχουμε αρκετά την Παλιουρίου Αφύτου όσον αφορά το κομμάτι της πριν τη Σίβηρη, αλλά καθώς επίσης και στην Κασάνδρεια έχουμε κίνηση. Κρυοπηγή, Πευκοχώρη και Καλυθέα, όπως επίσης και στο φανάρι της Νικήτης. Έχουν συσσωρευτεί αρκετά αυτοκίνητα. Έχει αρχίσει η κίνηση και μεγαλώνει. Τώρα προσέχουμε φυσικά αρκετά και στο εσωτερικό του Σταυρού και της Ασπροβάλτας, όπως επίσης και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Η κίνηση έχει αρχίσει και αυξάνεται σταδιακά.
2: Να τώρα ξυπνάνε, πηγαίνουν για τα μπανάκια τους. Πάντα όμως, όπως είπαμε, πολύ πολύ προσοχή και Κοσμοράδιο 95,1.

0: εμείς θέλουμε όλους εσάς να είσαστε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, κανονικά 14 του Αυγούστου σήμερα.
1: Εδώ στις επάλξεις, στις θέσεις μας.
0: Μόνο ο Γιώργος Τσεσμετζής χαλαρώνει.
1: Εντάξει, κάποιος έπρεπε να κάνει διακοπές τη βδομάδα του 15 Αυγούστου.
0: Απλώνει το κορμί του.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σας που είστε στη Νικήτη στο Φανάρι, είτε προς το δεύτερο πόδι. Πόδι φεύγετε από αυτό. Ο Δημήτρης λέει εδώ, στο μεροκάματο, δεν κουνιόμαστε καθόλου.
0: Α, νόμιζα ότι και διακοπές να έχεις πάει, πάλι δεν κουνιέσαι καθόλου.
1: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Όμως, να ξέρετε, το λένε και οι ψυχολόγοι.
0: Ότι
1: κάθε ζευγάρι χρειάζεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να κάνει μια μικρή απόδραση χωρίς τα παιδιά της οικογένειας. Η γονεϊκότητα φέρνει και χαρά, αλλά και σοβαρή πίεση στη σχέση. Και υπάρχει κάτι που σας δεν το έχεις ακούσει μάλλον, λέγεται νοητικό φορτίο. Είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι ώρα έφυγε το παιδί, να δώσω άλλο συμπλήρωμα, να διαφθώ, να τα αλλάξω, να βγάλω. Αν είναι δε πιο μεγάλο, και το εμβόλιο του, τι ραντεβού έχει.
0: Γι' αυτό υπάρχει το AI. Σας τα βάζει όλα αυτά, έχετε ένα τάμπλετ στην πόρτα και έχει το παιδί όλες τις δραστηριότητες.
1: Αυτό να προτείνεις πάλι, το AI.
0: Ναι, Σμιράντα.
1: Και αυτό πάλι πρέπει να το θυμάται ο γονιός.
0: Τα προγραμματίζει όλα και τα κάνει αυτόματα μετά, μια χαρά.
1: Παρ' όλα αυτά πρέπει να φεύγετε, λέει, έστω ένα Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο, τι σου κάνει ένα Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, ξεκίνημε το Σαββατοκύριακο.
0: 10 μέρες τουλάχιστον πρέπει να φύγει.
1: Ποιο θα κρατήσει το παιδί 10 μέρες.
0: Δεν πειράζει, θα βρει.
1: Με τα χίλια ζόρια έχουν οι γιαγιάδες και παππούδες. Άντε μια κουμπάρο κουμπάρο. Ο νονός κάτι τέλο πάντων.
2: Έχουν βγει ρομπότ και για να κρατάνε.
0: Πολύ ωραία, να τη
2: Αναστασία.
1: Αγόρια και κορίτσια στην Ελλάδα είμαστε. Αν ξέρετε έναν που έχει ρομπότ ω Νταντά, πείτε τον μου, του δίνω 1000 ευρώ.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου.
1: Παραμονή 15 Αύγουστο, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχόμαστε τα καλύτερα. Εννοείται και προκαταβολικά πολλές ευχές δώσαμε σε εορτάζουσες κυρίως και στους εορτάζοντες, θα πούμε. Θα πούμε αναλυτικά όλη τη λίστα μετά. Ξανά.
1: Πάλι?
2: Ναι.
1: Τη γεστημανή, μόνο αυτή μου είναι.
2: Λοιπόν, να σου έρθει μια γεστημανή να έχει στη ζωή σου.
3: Ηλιοστάλακτη.
2: Ηλιοστάλακτη, ναι, βέβαια. Και αυτό πολλά ωραία ονόματα.
1: Να έρθει γρήγορα, γεστημάνι μάνι.
2: Μάνι μάνι. Το έκανες το λογοπαίγνιό σου. Έχουμε και το ερώτημα που έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Instagram. Εκεί ξέρετε, στα story. Θα κάνετε 15 Αύγουστο στο σπίτι ή κάπου αλλού? Εγώ δεν ξέρω τι μου ταιριάζει τώρα.
1: Τι θα κάνεις?
2: Γιατί θα πάω σπίτι είναι.
1: Σπίτι σου είναι.
2: Ναι.
1: Εξοχικό.
2: Εντάξει, δεν δικό μου. Ακόμα.
1: Ναι, ακόμα. Και ένα στεντανικό γέλιο ακούστηκε από πίσω.
2: Όχι, είναι. Ναι. Άγχος είναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ή θεωρείται κάπου αλλού. Δηλαδή το σπίτι, δεν είναι το σπίτι μου,
1: ναι,
2: που έχω εδώ.
1: Ναι.
2: Να πεις,
1: άρα δεν θα, κάπου αλλού θα κάνεις.
2: Κάπου αλλού. Άρα
1: ναι, είναι εξοχικό. Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν μένεις.
2: Εντάξει, εδώ δεν πήγα.
1: Βέβαια στη Θεσσαλονίκη δεν είναι δικό σου, πληρώνεις ενίκιο.
2: Πάντως. Το άρα. Τι μου από τι ταιριάζει.
1: Σκατά ερώτηση κάναμε. Πάλι.
2: Συγγνώμη
1: κιόλα.
2: Εσύ πού θα κάνει?
1: Εγώ πού θα κάνω? Στη δουλειά.
2: Σπίτι κάπου αλλού.
1: Στη δουλειά. Πάω κάτω στο ξενοδοχείο.
2: Α, Χαλκιδική. Άρα κάπου αλλού.
1: Κάπου αλλού, προφανώ. Αλλά δουλεύω.
2: Κάπου αλλού. Άντε, πείτε κι εσεί, μπείτε. Δεν έχουμε καταλήξει. Εσύ, Αναστασία, πού θα κάνει?
3: Κι εγώ κάπου αλλού.
2: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό και είναι
3: μυστήριο.
2: Μπείτε στα story μα, Κοσμοράδιο κάτω. Το Παύλα 951 και απαντήστε. 90, 95 και 1.
4: Κοσμοράδιο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Τι έπαθες πάλι.
1: Έτσι όπως έκανε η αναβίση.
0: Τρομάζω με τα επιφωνήματά σου.
1: Όχι, λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε για θυμό, Μιράντα.
0: Ο θυμός είναι κακό συνέστημα.
1: Ο θυμός, λέει, μπορεί να φέρει τελικά ένα ζευγάρι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Κοίταξε.
1: Ο υγιής θυμός λειτουργεί ως ένας, λέει, αδιάψευτος δείκτης ειλικρίνειας μέσα στη σχέση. Δεν καταπιέζει τα συναισθήματα. Με εκνεύρισες, ρε! Δεν πέτυχες το μουσακά σήμερα που ήθελα να φάω εγώ το λαχταρούσα.
0: Κλασικό.
1: Ή πέταξες εσύ το βρακί σου εκεί πέρα.
0: Φτιάξε μόνο σου! Είναι η απάντηση στην ερώτηση.
1: Μάζεψε το βρακί που πέταξα μόνη σου.
0: Ναι. Εσύ μάζεψε το.
1: Τέλος
0: πάντων. Πω μάλλον δεν θα μπορούσαμε να κατοικήσουμε με τίποτα, έτσι. Με τίποτα. Πάντως,
1: ναι.
0: ο θυμός, κοίταξε τώρα.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι είμαστε όλοι. Λογικό κάποια στιγμή να θυμώσουμε με κάτι.
1: Ναι.
0: Πρέπει όμως λίγο να το εκλογικεύουμε. Αξίζει να θυμώσω για αυτό το πράγμα.
1: Σωστό και
0: εμένα αυτή είναι η λογική μου.
1: Και ξέρεις, συνήθως εσείς τι κάνετε όταν θυμώνετε με κάτι. Θυμάσαι και το 1976 που μου είχες κάνει εκείνο και το 1950 εκείνο.
0: Πίστεψε
1: και
0: το... με,
1: ναι.
0: τουλάχιστον.
1: Ο σκληρός γράφει τα πάντα.
0: Όχι, εγώ ξεχνάω.
1: Αλήθεια.
0: Αν πει τι είχε γίνει τότε και αυτά, ούτε καν. Πάω παραπέρα.
1: Σε μάλωμα ή γενικότερα.
0: Σε μάλλον και σε άλλα πράγματα. Αν μου το θυμίσει, θα πω. Α, ναι.
1: Είχε γίνει.
0: Είχαμε
1: γι' αυτό χρωστά στον Γιώργο πολλές φορές τα πρωινά και αυτά.
0: Τα έδωσα όλα με τόκο.
1: Α, του τα έδωσε όλα σίγουρα.
0: Εσένα σε έβαλε τώρα για λογιστή, δεν κατάλαβα.
1: Είμαι υπέρ του δίκαιου.
0: Κι εγώ. Σε χρωστάω τίποτα και δεν
1: μπορεί. Όχι, θα το είχα πει.
0: Αναστασία, χρωστάζω σε ένα τίποτα
1: πριν. Τίποτα.
0: Όχι, εντάξει.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο Στέλιος Ρόκος, αγάπη του καλοκαιριού, αγαπημένο τραγούδι της Δέσποινας που πηγαίνουν οικογενειακά στα Ζαγοροχώρια. Oh. Πηγαίνουν να βρουν δροσιά. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη έχουμε δροσιά σήμερα.
1: Σήμερα παραδόξως ναι. Για να δούμε εκεί μόνιμα. Έχει να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα.
0: Καλά, να περάσετε εκεί ψηλά και αγνάντευε που λένε.
1: Ναι, καλή
0: το
1: διαδρομή.
0: Πρώτο δεν το λέω.
1: Ναι. Να περάσετε καταπληκτικά. Ο Στέλιος Ρόκος είναι παντού το καλοκαίρι με πάρα πολλές επιτυχίες και τραγουδάει δυνατά. Τραγουδάμε όλοι μαζί του και θα βρίσκεται και στο κάστρο του Πλαταμόνα. Μόνο σε ένα πανέμορφο χώρο πραγματικά στις 17 του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα που μας έρχεται.
0: Τι έμεινα, να. Περάσαν μέρες.
1: Και η υπέροχη Έλληνα Παναγιωτίδου μαζί του, η Θεσσαλονικιά, με όλες τις επιτυχίες του ο Στέλιος Ρόκος, την ενέργειά του, την ερμηνεία του, την αμεσότητά του. Κάθε live είναι ξεχωριστό και υπέροχο. Με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και η εμφάνιση του βεβαίως εκεί στις 17 του μήνα στο κάστρο του Πλαταμόνα, σας έχουμε προσκλήσεις.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Ρόκος, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε τις συμμετοχές σας. Τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν αμέσως τώρα δικές σας.

0: Εδώ είμαστε. Ρουφάμε τη γρανίτα από λεμόνι. Γιατί πραγματικά αυτό το παγωτό μέσα που έχει μείνει τόσο καιρό. Άμα το αφήσω λίγο, γρανίτα θα γίνει.
1: Α, κοίταξε. Με λίγο νεράκι, κρύο, το ανακατεύει. Πώ νομίζω ότι είναι η γρανίτα.
0: Ναι, έτσι ακριβώ. Έχω φτιάξει.
1: Έτσι, να είμαστε ευρηματικοί, παιδιά, να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι.
0: Τι έκανε κάτι με το μέλι χθε.
1: Τι έκανα εγώ με το μέλι.
0: Για να. Πώ το έκανα.
1: Α, το μέλι είχε λίγο ζαχαρό.
0: Ναι,
1: το βάζει στο βραστό νερό το.
0: Και σπρώνει.
1: Το κουπάκι, ναι, και όλα καλά. Προσοχή πάρα πολύ στου δρόμου, το ξαναλέμε. Η προσοχή μα στη Χαλκιδική κυρίως. Να δούμε όμως λίγο πώς είμαστε από κίνηση στην πόλη. Όχι, Αναστασία.
0: Δεν έχει.
2: Όχι, δεν έχει. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Προσέχουμε τα διόδια των Μαργαρών και στα διορεύματα πορείας. Φύγαμε τώρα για Χαλκιδική. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε Καλυθέα, Χανιώτη, Κρυοπηγή και Πευκοχώρη. Καθώς επίσης και στο φανάρι της Νικήτης. Έχουμε έντονα μειωμένες ταχύτητες. Φυσικά προσέχουμε αρκετά και το εσωτερικό του Σταυρού και της Ασπροβάλτας, όπως και τα διόδια της, όπου έχει αρχίσει η έντονη κίνηση.
1: Μια υπενθύμηση. Σίβηρη προς Φούρκα, ο δρόμος αυτός είναι κλειστός, σε εξέλιξη η κατάσβεση. Ευχόμαστε σύντομα και άμεσα να τα σβήσουν όλα.

0: σφίγγεται πάλι ζόρι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Όχι, Μιράντα, γυμνάζω το μυαλό μου. Ακριβώς λέει, το μυαλό μπορεί να γυμναστεί όπως ακριβώς λέει και οι μύες.
2: Και πρέπει να κάνεις και τα ηχητικά όπως όταν ανεβάζεις, κάνεις deadlift, ας πούμε.
1: Ο εγκέφαλος λέει ανταποκρίνεται στην προπόνηση με αρκετά παρόμοιο τρόπο που πηγαίνεις εσύ στο γυμναστήριο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό αλλιώς γυμνάζεται, αλλιώς το σώμα.
1: Λοιπόν, όταν ζητάμε λέει από τον εγκέφαλο να ξεπεράσει τη ρουτίνα, αντί να λειτουργεί ασθενέχεια στον αυτόματο, κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις κάθε μέρα.
2: Ναι, ωραία.
1: Του δίνεις νέα ερεθίσματα.
2: Άρα να πηγαίνεις από ένα διαφορετικό δρόμο από ό,τι πηγαίνεις συνήθως στο σπίτι, στη δουλειά.
1: Σκέψου ότι περπατάς καθημερινά ακριβώς την ίδια διαδρομή, ας πούμε, έτσι. Στην αρχή οι αισθήσεις βρίσκονται σε εγρήγορση. Μετά παρατηρείς ανηφόρες αυτά. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά ο εγκέφαλος να αποσυνδέεται από αυτήν τη ρουτίνα.
2: Ναι, παιδί μου, τεμπελιάζει. Ωραία, Μάνο, σήμερα θα πας στο σπίτι σου μέσω ευόσμου, χωρίς να βάλεις το GPS.
1: Κατάλαβα. Θα με βρείτε στη Σόφια.
2: Στους ευζώνους του.
1: Σαντάνσκι, σε λίγο. Σίγουρα.
2: Σύνορα.

0: Άρε καλοκαίρι, άρε, έρχεται και η Πέγκυζινά την άλλη εβδομάδα. Έτσι,
1: ναι, στο
0: έρχεται.
1: Κάγιο.
0: Στο Κάγιο, ναι, έτσι. 20 του μηνός.
1: Υπέροχη Πέγκυζινά.
0: Άρε, θα είμαι στην Πάρο και ήθελα να έρθω.
1: Υπέροχα τραγούδι. Να, θα πάω εγώ, Μάνο. Θα μου δώσει την κάρτα σου.
0: Πήγαμε μαζί την
1: άλλη φορά. Πληρώσω το ποτό που θα πάρει. Θα το πιω γιατί στην υγεία σου, για σένα.
0: Γράψα στο Κοσμοράκι.
1: Εντάξει. Δώσε με 10 ευρώ, ρε, σιγά.
0: Αλλά μου αρέσει. Στο Δήμο Αναστασιάδη πήγα, ορίστε.
1: Την προηγούμενη φορά, λοιπόν, ο άνθρωπο που ήρθε σε βραδινή έξοδο.
0: Και δεν είχε ούτε νερό.
1: Ναι, θα σε ξανακράξω.
0: Δεν μας έφεραν.
1: Άργησαν λίγο τα παιδιά. Ναι. Μα ήρθε ο σερβιτόρος, τον έδιωξε.
0: Τον έδιωξε
1: μετά...
0: γιατί λέω περίμενα την παρέα. Πού να ξέρα.
1: Έγινε το μπούγιο, στα 10 λεπτά ήμουν εκεί. Ας παρήκυλνες εσύ. Εγώ ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Ούτε νερό. Μετά ήπιαμε βέβαια, αλλά ο Μάνος.
0: Εγώ έπρεπε να πω για ύπνο. Δεν γινόταν. Δεν μπορώ να ξυπνήσω αλλιώς.
1: Γι' αυτό ήπιαμε ότι εμείς το ποτώσουμε το Βασίλη το Χαροκόπο.
0: Μπράβο.
1: Φιλιά πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που τώρα μπήκαν στην παρέα του Κοσμοράδιο. Πάνω στην ώρα και τη στιγμή που σχολιάζουμε λιγάκι την ερώτηση της ημέρας. Ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι, σας ρωτάμε στο Facebook και οι απαντήσεις σας έρχονται από την Αναστασία.
2: Εδώ φυσικά λόγω εποχής έχουμε το ότι δεν θα έκαναν παρκαδόρο στα φέρι.
1: Στο φέρι.
2: Στο φέρι μπότ.
1: Α, στο φέρι μπότ, στο φέρι φέρι. Ποιο από το δύο, όχι στο φέρι μπότ.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Παιδιά, δύσκολο να βάζεις το πλοίο.
0: Άστα να πάνε.
1: Μία διόρθωση. Στο φέρι μπότ δεν υπάρχει παρκαδόρο. Το βάζεις εσύ μόνο σου τα μάτια.
0: Υπάρχει παρκαδόρο. Έλα, πάρ' το ένα από εκεί λίγο. Πάρ' το ένα πιο γρήγορα. Έχω κάνει προπόνηση όπως βλέπετε, έτσι.
1: Έτοιμος είσαι.
0: Το ζω κάθε χρόνο, ναι.
2: Εδώ φυσικά έχουμε και το γυράδικο που αναφέραμε και εμείς πολύ πιο πριν.
1: Βέβαια.
2: Έχουμε τη λάτζα στην κουζίνα.
1: Ναι. Λάτζα στο νερό, δροσίζεσαι.
0: Πιτσιλιέσαι κιόλας.
1: Πετάω
0: λίγο λαδάκια αυτά, δεν πειράζει.
2: Και κάποιες που συμφωνούν με το Μάνο για ηθοποιούς σε ταινίες έτσι.
0: Σε τσόντες, κατάλαβα.
1: Γιατί, αφού ο χώρος κλιματίζεται.
0: Ναι, air condition. Ο χώρος κλιματίζεται ή κλεισματίζεται. Αν δω κάτι ταινία.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου, έτσι, με πολύ κόσμο που γιορτάζει, πολλές περιοχές. Την κίνηση της Θεοτόκου έχουμε και γιορτάζουμε, έτσι.
0: Ναι. Πώς θα γιορτάσουμε, βέβαια, όλα αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές και όλα.
1: Χθες
0: είχαμε και κάποια έτσι ευτράπελα, δηλαδή είχαν κυνηγήσει λέει, κάποιοι ντόπια εκεί πέρα τους ανθρώπους που κάλυπταν τους δημοσιογράφους το ρεπορτάζ. Έγινε καταγγελία από την Μαρία, την δημοσιογράφο. Ούτσα, ναι.
1: Δεν το είδα αυτό το συμβάν. Πάντως,
0: ναι. Εν ώρα του καθήκοντος λέει. Προπυλακισμοί και φθορές.
1: Μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να ενοχλήσει. Θα μου πεις, κάνουν και αυτή τη δουλειά τους και μάλιστα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε τώρα να είναι διακοπές, ξέρω εγώ, ή δημοσιογράφος να αλλιάζεται κάπου μακριά.
1: Ίσα-ίσα όταν σε καλούν, φεύγεις τρέχοντας για το έκτακτο να καλύψεις, να ενημερώσεις. Και υπήρχε χθες και από την R3 που έβλεπα διαρκώς ενημέρωση για το μέτωπο εκεί στην Σιβηρική, στη Φούρκα. Υπενθυμίζουμε πως λύσατε η κατάσβεση, ο δρόμος είναι κλειστός, ο παραλιακός εκεί σε εκείνο το κομμάτι. Ευχόμαστε τα πράγματα να ομαλοποιηθούν και στην αυριανή εορτή. Επανάληψη.
0: Όχι Μαρία πάλι Μάριος. Όλα τα ονόματα.
1: Κοίτα, δεν θα πω και τα υποκοριστικά.
0: Άντε, ναι.
1: Μαριγούλα, Μαριγό, Μαρίτσα.
0: Ναι, λέγε.
1: Μαριό. Μιρέλα με ύψιλον. Τέλος πάντων. Ο Παναγιώτης.
0: Χρόνια σας πολλά για αύριο. Τέλος. Δεν πρόκειται να στείλω μηνύματα. Χρόνια πολλά. Να ξέρετε.
1: Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα. Η Γεστημανή, ο Θεοτόκης, η Θεοτοκία. Η Μαριάντελα, Μαρινέλα, η Λεούσα. Η Λιοστάλακτη, η Κρυστάλλο, η Κρυσταλία. Η Πρεσβή και η Σιμέλα.
0: Φτάνει!
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Φωτιά στη Χαλκιδική. 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό ή 196 μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Απαγόρηση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρα κάθε είδους μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τουρισμός για όλους. Μέχρι τις 21 Αυγούστου η αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-27. Βραζιλία. Ανακτήθηκαν τα 8 έργα του Γάλλου καλλιτέχνη Ανρί Ματίς που κλάπηκαν το Δεκέμβριο του 2025 από έκθεση του Σάο Πάολο. Τένις ATP. Στις 6 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντέν Ρογέ στο Σινσινάτι. Συννεφιά και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Για ποιο λόγο κλαίνε περισσότερο οι άντρες?
3: Πόσο κράτησε το μεγαλύτερο hangover?
2: Και σας έχουμε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα στα Μουδανιά. Έρχεται και αυτό το αγόρι με διπλές προσκλήσεις που θα πάρετε από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αναστασία και μια καλημέρα και χρόνια πολλά. Γκουτσινούλη μου είπε να πούμε στον αέρα, ναι.
1: Γκουτσινούλη.
0: Και είναι κάλτσα, λέει, γιατί είπαν να πάνε Χαλκιδική και ο καιρός, όπως βλέπετε, είναι.
1: Παιδιά, δεν έχει τίποτα ο καιρός.
0: Χαρά είναι.
1: Ένα συννεφάκι, άμα περάσει, μην φέρει την καταστροφή.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, έχουμε 27 βαθμούς, 29 το νιώθουμε στο κέντρο. Έχει βέβαια λίγο αέρα.
0: Αναστασία, άμα είναι να μπει στη θάλασσα, ειδικά άμα βρέχει και είναι κεραυνός, μείνε μέσα. Όχι.
1: Λες αυτά που δεν πρέπει. Πάντως, εντάξει, τώρα μερικά συννεφάκια, παιδιά, οκ. Okay, δεν ήρθε κανένας κατακλυσμός.
0: Όχι, μωρέ.
1: Και η πιθανότητα βροχής νομίζω εξανεμίστηκε. Το μόνο σημείο που θέλουμε είπαμε να βρέξει, αν και οι πληροφορίες λένε ότι έχει σβηστεί εντελώς η φωτιά.
0: Άντε, μακάρι, ρε παιδιά, μακάρι, άντε.
1: Στη Σίδηρη και στη Φούρκα όλα τα πράγματα βαίνουν καλώς. Καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει και αποτίμηση όλων των ζημιών και όλα αυτά. Αν ήταν να ταξιδέψετε, βέβαια, με πλοίο από Πειραιά, Λαύριο.
0: Ραφίνα, Λαύριο πήγαν, μεταφέρανε. Κάποιος που ήταν να πάνε στη Ραφίνα, τους πήγαν στο Λαύριο για να φύγουν. Τους ένα μήνυμα, βέβαια.
1: Και πάντως απαγορευτικό.
0: Ναι,
1: είναι και αυτό. Ένα ζήτημα. Απ' την άλλη, λες, τι καλά που δεν έχουμε εμείς έτσι πολλά νησιά και λιμάνια να φεύγουμε από εδώ όλη την ώρα.
0: Έχουμε για σποράδες, Μιράντα. Έχουμε και για κάποιον που πάει προς Λίμνο.
1: Είναι
0: προς...
1: πολλά αυτά.
0: Τίποτα.
1: Τα θεωρείς πολλά.
0: Μην τα θες όλα δικά σου, Μιράντα.
1: Όχι, τα θέλω, ρε.
0: Μπορεί να μην είχαμε και καθόλου.
1: Έτσι είμαι εγώ. Τα θέλω όλα ή τίποτα.
0: Θα σέβεσαι. Έχω πάει πάρω από 12-17 ώρες καράβι.
1: Πω. Τόσες και αυτό.

0: να ζω. Αγκαλιά. Όσο έχει δροσιά, ναι, αλλά άμα έχει πολύ ζέστη, αφήστε τις αγκαλιές καλύτερα.
1: Τίποτα, λίγο ακουμπά
0: κάτω, κάτω το ντουζ μόνο.
1: Ξεστή το δάχτυλο του αλουνού. Έλα, ναι, αντί για αγκαλίτσα, αντί να πιάνει το χέρι.
0: Αγκαλίτσα και α τη μασχαλίτσα μακριά.
1: Ένα μικρό άγγιγμα. Φιλιά πολλά όπου και αν είστε. Γεια σου, Κυριακή, που είσαι στην Ηρακλία. Καλές διακοπές, να περάσει εκπληκτικά και αύριο ετοιμάζεται για πανηγύρι, λέει. Ναι, εννοείται καλά γιορτάζουν και οι Δέσποινες. Εννοείται, απλά μέσα σε όλη τη λίστα αυτή.
0: Δεν φτάνει που τα είπαμε τώρα όλα. Έχετε και παράπονα.
1: Και η Δέσποινα και η Παναγιώτα και ο Μάριος. Εν πάση περιπτώσει, δεν το πάρουμε πάλι από την αρχή.
0: Όχι, πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης γρήγορα.
2: Δύο μαλλιγάρων, συνεχίζουμε να δηλούμε και πέρα αρκετή προσοχή και στα δύο ρεύματα πορείας. Φύγαμε τώρα για τη Χαλκιδική, όπου είναι κλειστός ο δρόμος προς τη Φούρκα. Το σημειώνουμε αυτό. Κρατάμε πίσω ότι έχει αρκετή κίνηση από Καλυθέα μέχρι και Πευκοχώρη στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου, όπως επίσης και στο φανάρι της Νικήτης. Χρειάζεται αρκετή υπομονή.
1: Πολύ, πολύ.
2: Όπως και στον Σταυρό, εσωτερικό του Σταυρού και τη Ασπροβάλλητα, στα διόδια επίσης έχουν αρχίσει κάποιες καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως στην πόλη, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, κινούμαστε με άνεση προς το παρόν.
3: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί και για να το λες.
2: Κάποιες καθυστερήσεις, παρ' όλα αυτά όμως στην πόλη, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, κινούμαστε με άνεση προς το παρόν.

0: Μάνο.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Εδώ, Μάνο, όχι στα βαθιά.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Και αν σας βρίσκουμε, παρέα κάνουμε. 14 του Αυγούστου, συντροφιά με Κοσμοράδιο 95,1. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ιτήθηκε χθες. Εντάξει, δεν θέλαμε αυτό το αποτέλεσμα, προφανώς. Εντάξει, αλλά έχει τώρα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, το Conference League.
1: 20 και 27 του μηνός, τις επόμενες δύο Πέμπτες είναι οι κρίσιμες Πέμπτες για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να περάσουν στους ομίλους του Conference League, όπως και ο Παναθηναϊκός, όπως και η ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στο Europa League, έτσι, mm-hmm. στους ομίλους. Και έχουμε και τον Όφη, μην τον ξεχνάμε.
0: Όφη τι?
1: Και ο Όφη παίζει προκριματικά για
0: σωστά.
1: Το Europa League. Για να μπει
0: κυπελούχος,
1: ναι, με την Τσεσεκά Σόφη.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Brann.
1: Yes.
0: Είναι από την Νορβηγία.
1: Από την Νορβηγία, ναι.
0: Να ξέρετε. Εμείς είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θέλουμε να σας στείλουμε σε άλλη μια καταπληκτική συναυλία που έρχεται στα Μουδανιά και δεν είναι άλλη από αυτή με τον Ακύλα. Press Start Tour. Επειδή τον είδαμε στη Θεσσαλονίκη όταν είχε έρθει η Σιμώνη Λαζαριστών, σας λέω ότι είναι ένα show, ένα θέαμα καταπληκτικό, στημένο πολύ πολύ έξυπνα και τα σκηνικά είναι ωραία και οι χορευτές και όσα φοράνε, γιατί έχει και κοστούμια.
1: Δεν είναι όπως αυτά που έχετε συνηθίσει από ό,τι φαίνεται αυτή η συναυλία, έτσι.
0: Ναι, έντονα φώτα, πολύ ωραία μουσική.
1: Ωραίο vibe.
0: Ναι, ενέργεια. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία τρεις από εσάς να πάτε διπλές προσκλήσεις για το Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
1: Στείλτε τα μηνύματά σας ευθύς αμέσως στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Ακύλα στο ονοματεπώνυμό σας, στείλετε τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.

0: δείτε μια Δήμετρη να περπατάει έτσι, ας πούμε, κάπου στα στενά της Σαντορίνης.
1: Στηνία, στα φυρά, ναι. Με ένα λευκό φόρεμα, ξανθιά. Την μπούκλα την ναι. Καταπίεσε λίγο, γιατί γενικώς το μαλλί της είναι σγουρό.
0: Με σκάφος άραγε πήγε.
1: Προφανώς. Ναι. Ποια είναι η Νικόλ Κίντμαν, η οποία αφού έκανε τις βόλτες της και στη Μύκονο, ήταν και η Ζώη Σαλντάνα εκεί πέρα της προάλλησε.
0: Άντε, ρε.
1: Βεβαίως.
0: Η Ζώη είναι και κοντούλα, δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις κιόλας έτσι.
1: Τι λες, φαίνεται. Μια χαρά φαίνεται. Ναι. Ωραιότατη. Δεν χρειάζονται ύψος οι άνθρωποι για να φαίνονται από
0: όχι,
1: μακριά.
0: Ρε, με ένα καπέλο, ένα γυαλάκι περνάει πιο απαρατηρία, αλλά είναι πολύ ψηλή ρεση. Γι' αυτό.
1: Καλά. Έτσι θέλουμε να περνάμε απαρατήρητοι οι άνθρωποι.
0: Πολύ καλό.
1: Για να μην πέφτουν τα βλέμματα πάνω μας.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ περνάει η Νικόλ Κίντμαν, τη δείχνεις με το δάχτυλο.
0: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να
1: ψηλή.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι στη Σαντορίνη. Mm-hmm. Περνάει και εκπληκτικά. Χαίρεται πάρα πολύ που είναι στην Ελλάδα, γιατί αγαπάει η Ελλάδα. Νομίζω κάθε χρόνο έρχεται. Και έκανε και μια αφιέρωση στο σχολείο που πήγε. Έκανε ένα βίντεο βασικά. Στο σχολείο που ήταν ως παιδί, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυσή του.
0: Στη Σαντορίνη πήγε σχολείο.
1: Όχι.
0: Α, νόμιζα εκεί όπως πήγε στη Σαντορίνη, λέει σχολείο. Όχι.
1: Στη Σαντορίνη είναι, έκανε ένα βίντεο να αφιερώσει το σχολείο στο Σίδνεϊ που φύγησε. Το οποίο έχει την επέτειο των 150 ετών. Αυτά. Καλές διακοπές, Νικόλ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: έχω προσπαθήσει να κάνω την εξαίρεση που λέει η Άννα Βύση, ναι, κάποια στιγμή να μπορέσω κι εγώ να περάσω ένα hangover από ποτό, ρε φίλε.
1: Μανώ, δεν έχει ζήσει ποτέ hangover.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ρε παιδί μου, ούτε τότε στο σχολείο,
0: όχι,
1: στην πενταήμερη.
0: Ένα θα σου πω. Προχθές που δεν είχα φάει και τίποτα, ναι, λαχτάρισα μια μπύρα το βράδυ. Στο σπίτι, έτσι. Στο σπίτι, πρόσεξε. Στο σπίτι. Και πίνω και ζαλίστηκα.
1: Από την μπύρα.
0: Χωρίς να, δεν είχα φάει, δεν είχα πιει. Εγώ δεν πίνω κιόλας. Και πίνω μια μπύρα έτσι γιατί τη λαχτάρισα πραγματικά. Ναι. Και ζαλίστηκα και λέω τώρα.
1: Με 5% αλκοόλ. Και λέει ήπια την μπύρα με 0% αλκοόλ και παρόλα αυτά ζαλίστηκε.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως λέει το μεγαλύτερο hangover, να ξέρετε, είναι από. Διήρκεσε 4 εβδομάδες γιατί ένας τυπάς είχε πιει περίπου 28,5 λίτρα μπύρας.
1: Είναι τα pints, 60 pints που έχουν εκεί στη Βρετανία. Ένας Σκοτσέζος. Προπονημένος καλά πάντως ο τυπάς. 28 λίτρα μπύρα. 28 λίτρα μπύρα. Παιδιά, είναι.
0: Πολύ.
1: Νομίζω
0: ότι. Ούτε ο φίλος μου ο Κυριάκος, ένας φίλος που έχω πει, δεν πίνει τόσο μπύρα.
1: Ο λογαριασμός του νερού από το καζανάκι που έχει πατήσει είναι ασύμφορος. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά πέραν αυτού, είναι ένα ρεκόρ το οποίο. Τι να σου πω. Φαντάζομαι ότι κάποιος θέλει να το ξεπεράσει.
0: Έχει κάνει καλό κεφάλι, έτσι. Ναι. Έχει κάνει με τόνο, ναι, μετά κανονικά. Ναι. Έχει κάνει.
1: Αηδέα.
0: Πριν πόσα χρόνια.
1: Ναι, έχει.
0: Πέρσι λέει.
1: Όχι, έχει καμιά δεκαετία και από τότε πραγματικά είναι αηδέα.
0: Δεκαετία, όχι όταν είσαι φοιτήτρια, ας πούμε.
1: Έχω υπάρξει. Ναι. Κοίτα, σε εκείνη τη φάση δεν χαλιόμουν. Άντεχα. Ναι. Γιατί μετά κάτι τρώγαμε.
0: Τώρα γιατί έκανε τέτοιο από το
1: λάθος. Το λάθος ήταν ότι δεν έφαγα κάτι. Οπότε ήρθε όλο το αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Μπούκοσα, ρε παιδί μου. Και νερό που έπεινα.
0: Ήσουν έξω με παρέα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και σε μαζεύανε.
1: Όχι, μετά με βρήκε στο σπίτι όλο το κακό. Ευτυχώς είναι αυτό που γυρίζει, λες, το δωμάτιο.
0: Α, σε πήγαν στο σπίτι.
1: Πήγα.
0: Είχε προηγηθεί τίποτα άλλο.
1: Πώς πήγα στο σπίτι είναι άλλη ιστορία. Θυμάμαι, ρε Μάνο.
0: Προσπαθώ, ξέρεις, με τη μεστική μέθοδο του Σοκράτη να εκμεύσω τι έκανε η Μιράντα πριν 10 χρόνια στο σπίτι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άμα είσαι έτσι. Πίνεις.
0: Αλήθεια.
1: Πας στο σπίτι, δεν καταλαβαίνεις πώς φτάνεις.
0: Ξέρω κάτι DJs που άμα δεν γίνουν έτσι δεν μπορούν να κάνουν.
1: Να το κοιτάξουν αυτό.
0: Να το κοιτάξουν, παιδιά, ναι.

0: χωνιά στο παγκράτη.
1: Καλό ταξίδι σε όλους εσάς που πηγαίνετε κάπου έξω από τη Θεσσαλονίκη για, σε κάποιον προορισμό για να περάσετε έτσι τη γιορτή του 15 Αυγούστου.
2: Ή ξεκινάει η άδειά σας τώρα και πάτε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και όλα τα συνδυάζετε. Πολλά πολλά φιλιά, καλό δρόμο πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Έχεις πρόσκληση από το φίλο Λεωνίδα.
1: Ναι, πού θέλει να με πάει ο Λεωνίδας.
2: Να πας 2-3 φορές εκεί με την παρέα. Ντοκτορά στο hangover θα πάρει.
1: Πού, σε ποιο μέρος?
2: Χαλκιδική είναι το παλικάρι.
1: Χαλκιδική. Πάρε μια Μαδρίτη να με προσκαλέσει να το σκεφτώ.
2: Σε χαλάει να πας στον Άγιο Μάμα, δηλαδή.
1: Ωραία, πλησιάζουν και οι μέρες.
2: Τα φιλιά μας και εκεί, όπου κι αν είστε, πάντα με Κοσμοράδιο. Να δούμε τι έχουμε από κίνηση, Αναστασία.
3: Ξεκινάμε από τις ελαφριές περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις σε αερογέφυρα Σταυρούπολης, όπως επίσης και επί της Κωνσταντίνου Καραμαλής, στα Φανάρια από Μπότσαρη μέχρι και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, προσέχουμε αρκετά τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και επί της Χαλκιδικής στο πρώτο πόδι ξεκινάει έντονη κίνηση από την Καλυθέα μέχρι και το Πευκοχώρι. Χρειάζεται πολύ υπομονή, όπως επίσης και στο Φανάρι της Νικήτης. Είμαστε όμως παρέα σε αυτό. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και επί της Ασπροβάλτας, όπως και στα διόδια της, όπως και στο εσωτερικό του Σταυρού. Κλειστός είναι και ο δρόμος της Φούρκας, να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο.

0: Όπου και σας βρίσκουμε, καλημέρα. Γεια σας, είναι πρωινό Παρασκευής. Τα πράγματα καλύτερα με τη φωτιά εννοείται. Εντάξει, είμαστε νομίζω κομπλέ.
1: Λοιπόν, ξέρεις Μιράντα, έλα, ότι για ποιο λόγο κλαίνουν οι άντρες. Οι άντρες δεν κλαίνε που λένε και άλλα τέτοια.
0: Κλαίνε.
1: Οι άντρες κλαίνε τελικά 4 φορές περισσότερο για το ποδόσφαιρο παρά για τον έρωτα. Δηλαδή, σήμερα όσοι ήταν ΠΑΟΚ, σήμερα μπορεί να κλαίνε. Μπορεί να του έχει πει χθες το βράδυ κοπέλα, χωρίζουμε. Αλλά λέγει, να ρε, έχασε η ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Άστο, ναι. Είναι θέμα προτεραιοτήτων.
1: Α, μπράβο.
0: Και η ιεράρχησή του. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι. Να ξέρετε, παιδιά, να μην βγάζετε ποτέ ένα συμπέρασμα βλέποντας μόνο έναν τίτλο. Οι άντρες, λέει, κλαίνε 4 φορές περισσότερο. Διάβασε και την από κάτω σειρά που λέει για το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Παρά για τον έρωτα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα.
1: Άστα.
0: Άμα κλάψετε για τον έρωτα,
1: ναι, ναι,
0: λέω εγώ τώρα, ναι, έτσι από κάτι περιπτώσει που ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε ποδόσφαιρο κοιτάτε, ούτε βόλι, ούτε μπάσκετ, ούτε πάντελ.
1: Τι λες καλέ.
0: Ούτε τάβλη, ούτε σκάκι.
1: Άσερε, τίποτα.
0: Ούτε τίποτα.
1: Μια χαρά.
0: Τίποτα.
1: Τι άντερε τα μάτια.
0: Τα χαρτομάντιλα δίνουν και παίρνουν. Βασικά δεν βγαίνετε από το σπίτι.
1: Εμείς βασικά μια ξελογιάστρα θέλουμε, όπως λέει και εδώ η Βία Δάμου, και είμαστε κομπλέ.

0: Γεια ελάτε για σήμερα, γιατί μπορεί να ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή εδώ η blockbuster εκπομπή που είναι παραμονή 15 Αυγούστου, αλλά εμείς έχουμε και δώρα να σας δώσουμε.
1: Βεβαίως έχουμε δώρα, έχουμε και ερωτήσεις που έχουν πέσει στο Facebook. Λοιπόν, Αναστασία, πες μας ποιες τελευταίες απαντήσεις ξεχώρισες στο ερώτημα που κάναμε, ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, είναι μια δουλειά που δεν ξέραμε ότι υπάρχει.
1: Ποια?
2: Καθαρισμός φωτοβολταϊκών.
1: Πραγματικά. Εν τω μεταξύ, τα πάνελ αυτά είναι τεράστια. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Πώς τα καθαρίζουμε, εδώ τζαμαρίες έχουμε και κουραζόμαστε. Άλλο.
2: Και οι σχαλουσίες είναι και ψηλά, τώρα ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε φυσικά και τον οδηγό λεωφορείου, καταλαβαίνετε τώρα, κίνηση τουρίστες, συνδρομένοι επιβάτες, μυρωδιές.
0: Ωραία.
2: Και φυσικά έχουμε και στα απορριμματοφόρα και την ανακύκλωση, αλλά και τα υπόλοιπα
1: αυτά, για απορρίμματα. Να εκτιμούμε αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά χειμώνα καλοκαίρι.
0: Και πρέπει να μας εκτιμήσετε και εμάς, γιατί σας δίνουμε και πολλά δώρα. Έλα, Μιράντα, για πες.
1: Ένα ακόμη δώρο, γιατί βρίσκεται σε καλοκαιρινή περιοδία η πολύ πετυχημένη παράσταση Sexy Laundry. Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, θα έχετε την ευκαιρία να τους απολαύσετε. Sold out, αλλά πάλι τα έχουν κάνει. Την έχω δει την παράσταση και πραγματικά έχει πάρα πολύ γέλιο και πολύ ενδιαφέρον. Ο κοινός γάμος. Ξέρετε, τώρα δεν πηγαίνουν όλα τα πράγματα πάντοτε καταπληκτικά.
0: Εντάξει, θα τα δείτε βέβαια τι θα γίνει στη σκηνή.
1: Μπορεί βέβαια το εγχειρίδιο, ακουμάνω, Sex για αρχάριους. Mm-hmm. Να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Δεν το χρειάζομαι.
1: Είμαι πως όχι. Sexy Laundry λοιπόν. Ευκαιρία να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε για τη Δευτέρα στα Νέα Μουδανιά. Δύο οι τυχεροί ή οι τυχερές.
0: Πάμε λοιπόν στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951. Γράφετε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας. Στέλνετε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και εμείς να ευχηθούμε καλή τύχη σε όσους πάρουν μέρος.

0: Καλημέρα, γεια σας. Συγγνώμη που γελάω, αλλά γίνονται εδώ πολλά πράγματα μέχρι να βγούμε.
1: Γίνονται πράγματα.
0: Εκτός αέρα. Αναστασία μου, η φίλη που κάλεσε λίγο πριν, δεν μας είπε το όνομά της, είναι στο δρόμο στο ύψος της Γιαρακινής.
2: Έτσι ακριβώς, είπε ότι έχει κολλήσει το φανάρι και ότι έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες. Έχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή.
0: Εάν πας προς Νικήτη, αυτό το μικρό μποτιλιάρισμα που έχει τώρα, αγαπητή φίλη εκεί προς Γιαρακινή, δεν είναι τίποτα.
1: Μπράβο, αυτό θα είναι παίξε γέλασε.
0: Τα ζητήματα, παιδιά, από Νικήτη αρχίζουν. Πολύ, πολύ πιο πριν, δηλαδή τι είναι εκεί, μεγάλο το κομμάτι. Λοιπόν, όλη η Χαλκιδική νομίζω αρχίζει και
1: σφίγγει.
0: Έχει περισσότερο κόσμο και στο πρώτο πόδι και κάπου στον περιφερειακό είδες Αναστασία πρόβλημα.
2: Έτσι ακριβώς τώρα έχουμε αρκετά μειωμένες ταχύτητες στο ύψος των 40 εκκλησιών, στα ρευμαπορίας προς τα δυτικά της πόλης, στην περιφερειακή οδό. Ελπίζουμε να είναι κάτι σύντομο, ναι, και γρήγορο.
0: Και στα διόδια βεβαίως Μαλγάρων και εκεί προς Ασπροδάλτα. Να σκέφτεστε ότι εκεί που θα πάτε θα περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα.
1: Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά τώρα
0: αύριο
1: έρχεται.
0: Είναι Σάββατο.
1: Για τη Δευτέρα, συγγνώμη, Σάββατο είναι αύριο. Έλα, Σάββατο.
0: Συγκεντρώσου.
1: Δεν έχω κάνει τις διακοπές στο μυαλό μου, κατάλαβες.
2: Θέλω να είναι εδώ συνέχεια γι' αυτό.
1: Αυτό, γιατί
0: αύριο έρχεται. Θα έρθει ο Μάνος να σας κάνει παρέα.
1: Τώρα όμως έρχεται η Ραφαηλία Ντοντόγλου για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες. Μην τη χάσετε με τίποτα.
0: Θα σας κάνει συντροφιά. 15 Αύγουστος βέβαια έρχεται. Φροντίστε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Το πρόγραμμα του Κοσμοράδιο κανονικότατα και με διαγωνισμούς και με τους αγαπημένους σας παραγωγούς. Και η Αναστασία Πασχαλή εννοείται στη θέση της 4 η ώρα και το Σάββατο και την Κυριακή. Να περάσετε όμορφα, Μάνο, αύριο Σάββατο. Ναι, τη Δευτέρα θα έρθουμε.
1: Εντάξει. Okay. Από τη Μουράντα Σμουλιώτη.
0: Μουράντα. Πάμε πάλι.
1: Από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και το Μάνο Βολάνη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Βίβιαν Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
0: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Επιμένεις.
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε.
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις.
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
8: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
10: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
2: Ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
11: κορυφή του Λευκού Πύργου.
12: Για όλο το πλανήτη.
13: Ανεβαίνουμε μαζί.
12: Στον αέρα.
11: Στους 95,1.
12: Στο ίντερνετ.
11: Κοσμοράδιο.gr.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου. Θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Παραμονή 15 Αυγούστου σήμερα. Λογικά κάπου σας πετυχαίνω εκτός ή σας πετυχαίνω να ετοιμάζεστε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική, από όπου και αν βρίσκεστε στον τεράστιο τούτο κόσμο, μέσα από το κοσμοράδιο.gr που μας ακούτε και μέσα από την εφαρμογή μας. Ό,τι και αν κάνεις, να έχεις μια όμορφη μέρα, ένα πανέμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και ελπίζω να είσαι έτοιμος, γιατί φύγαμε για 2 ώρες γεμάτες μουσική. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μας αρέσει, μας βάζει σε mood, γιατί είναι Παρασκευή, είναι πριν το 15 Αύγουστο και το mood μας είναι φυσικά ανεβασμένο. Πώς να μην είναι όταν είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1 και διεκδικείς και υπέροχα καλοκαιρινά δώρα. Για παράδειγμα, μία Garden Summer Bag γεμάτη προϊόντα αντιλιακής προστασίας, γιατί η Garden είναι εδώ για να προστατεύσει τις ομορφότερες καλοκαιρινές αναμνήσεις σου. Λοιπόν, πώς μπαίνεις στην κλήρωση, ψηφίζεις για το Pick the Song. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά.

0: και χρειάζεται μόνο θέληση και ένα Instagram account βασικά. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις αμέσως τώρα. Ελένη Φουρέιρα, Ραντεβού στην παραλία. Ελένη Φουρέιρα, Ρεγκετόν.
1: Σε θέλω, χορεύει η καρδιά μου για σένα, στα χείλη μου ζωγραφισμένα.
0: Ένα από τα δύο λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο και θέλω να ψηφίσεις ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Ένα τυχερός ή μια τυχερή που θα ψηφίσει θα κερδίσει μια Garden Summer Bag όπως υποσχέθηκα για να φτιάξει λίγο περισσότερο το καλοκαίρι του. Γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Μην ακούσω καλό χειμώνα, θα μαλώσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική, γι' αυτό εσύ μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 951.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτη. Της Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Είναι Παρασκευή και τα vibes είναι ανάλογα. Φυσικά μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει αντιλιακό, μυρίζει πίνα κολάντα, όλη η ατμόσφαιρα νομίζω. Βέβαια σε αυτή την πόλη δεν έχει μείνει και κανείς, είναι η αλήθεια, για να μείνει και κάτι παραπάνω. Όλοι έχετε πάει παραλία. Λοιπόν, φυσικά και εκεί ακούτε Κοσμοράδιο. Μια μικρή υπενθύμηση λοιπόν για σένα που ταξιδεύεις κάπου αυτές τις μέρες. Ξεκινάς για διακοπές, υπάρχει ενθουσιασμός, βιασύνη, βαλίτσες, μουσική στο αμάξι, να φτάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά να θυμάσαι ότι ο προορισμός δεν φεύγει, οπότε κάνε τη στάση σου, ξεκουράσου, μην πιέζεις τον εαυτό σου αν έχεις κουραστεί στην οδήγηση. Η πιο ωραία διαδρομή είναι αυτή που μας πάει με ασφάλεια εκεί που θέλουμε. Καλές διακοπές λοιπόν εσένα που φεύγεις σήμερα. Προσοχή στο δρόμο και δυνατά τη μουσική, γιατί το επόμενο που έρχεται είναι επιτυχία και παίζει σε 9, 5 και 1.

Έτσι, μόνο τα αγαπημένα μας θέλουμε να ακούμε από όπου και αν ακούς, από το σπίτι, από τη δουλειά, από την παραλία. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 και φυσικά τα λέμε στο Viber του σταθμού, όπως έχεις καταλάβει και όπως έχεις ψηλιαστεί. 6982-951-951. Εκεί ανταλλάσσουμε χαιρετίσματα και καλησπέρες και φωτογραφίες από το μέρος που ακούς. Όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, λοιπόν, εύχομαι να περνάς υπέροχα. Και πώς να μην περνάς υπέροχα όταν είσαι εδώ και ακούς επιτυχίες σαν και αυτή που θα παίξει τώρα. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Ανταντόγλου, τα λέμε μέχρι και τις 2 και αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι της Νατάσας. Μου το ζήτησε ειδικά να το αφιερώσει στο Νάσο. Δυνάμωσέ το.

0: μα και τι χρειάζεται το καλοκαίρι? Μουσική και καλή διάθεση. Αυτή η ώρα χρειάζεται μόνο αυτό, αντί και κανένα καφέ. Τη μουσική την έχουμε ήδη. Το καλοκαίρι έχει τον τρόπο του γενικά να μας κάνει να χαμογελάμε λίγο πιο εύκολα. Το ξέρεις αυτό. Αλλά φυσικά 14 Αυγούστου σήμερα, και μιας και αύριο δεν θα είμαστε μαζί, μόνο Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε. Να πω τα χρόνια πολλά μου από τώρα στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει. Στον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, τη Δέσποινα, τη Μαρία, όλες αυτές τις παραλλαγές των ονομάτων λοιπόν. Το Μάριο, τη Γεστημανή, τον Θεοτόκη και τη Θεοτοκία, τη Μαρινέλα, την Ελεούσα, την Ηλιοστάλακτη, την Καθολική, την Κρυστάλλο, την Πρεσβεία και τη Σιμέλε. Παιδιά, πόσα ονόματα γιορτάζουν σήμερα, και πιο κοινά και πιο σπάνια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Υγεία, αγάπη, όμορφες στιγμές, αυτά χρειάζεται ο άνθρωπος και τους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Αυτό να θυμάστε ότι έχει αξία. Λοιπόν, μένει στο Κοσμοράδιο 5 και 1, και εμείς συνεχίσουμε με επιτυχίες και μόνο.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Αρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ για πέζους και τροχοφόρα κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 134 μετεναστών σημειώθηκαν στα νύχτα της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Ηλία. Συνελήφθη υπάλληλο στοιχηματικού πρακτορείου ΓΥΠ εξαίρεση 22.000 ευρώ. Ιαπωνία. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική χώρα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Δημήτρης Τσίτος προκρίθηκε στον τελικό ακοντισμό με το νέο ατομικό του ρεκόρ στα 8,95 μέτρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση με άλμα επικοντό στα 4,60 μέτρα. Και ο Δημήτρης Παυλίδης την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας με καλύτερη βολή στα 64,34 μέτρα.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα

Ναι, είμαστε παρέα και η μουσική συνεχίζεται. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε σένα που ήρθες τώρα στην παρέα, σε σένα που είσαι στο αυτοκίνητο και νευριάζεις με τον μπροστά που αργεί να κουνηθεί, σε σένα που δουλεύεις και έχεις βάλει κοσμοράδιο για να περάσει πιο γρήγορα η βάρδια, σε σένα που τώρα ξύπνησες, που τώρα προσπαθείς να ξυπνήσεις, που τώρα πίνεις τον καφέ σου, σε σένα που τρέχεις, σε σένα που φτιάχνεις βαλίτσες, σε σένα που είσαι παραλία. Κατάλαβες. Γενικά, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα και έχουμε pick the song φυσικά. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε νέα, έχουμε τα πάντα. Γι' αυτό μείνε εδώ. Μην πας πουθενά, γιατί καλύτερα δεν θα βρεις. Ιδού και απόδειξη. Δυνάμωσε την ένταση. Έρχεται επιτυχία.

0: λάδι που σε λιτρώνει.
1: Κοσμοράδιο 95,1 δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς εμάς. Είμαστε ένα πράγμα σαν τη Χαλκιδική. Σαν το Κοσμοράδιο δεν έχει. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και μιας και μίλησα για Χαλκιδική, θα σε πάω να σου πω τις συναυλίες που έρχονται λοιπόν από την άλλη εβδομάδα. Έχουμε Στέλιο Ρόκο στις 19 του μήνα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και τον Ακύλα στο ίδιο σημείο στις 21 Αυγούστου. Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά 26 Αυγούστου ο Θοδωρής Φέρης, 2 Σεπτεμβρίου η Κατερίνα Λιόλιου, 7 Σεπτεμβρίου ο Στέλιος Ρόκος. Άμα δεν τον δεις στη Χαλκιδική, άμα δεν χορτάζει να τον βλέπεις στη Χαλκιδική, τον βλέπεις και Θεσσαλονίκη. Και τέλος κλείνουμε με Αντώνη Ρέμο στις 12 Σεπτέμβρη. Φυσικά εσύ μένεις συντονισμένος, διεκδικείς προσκλήσεις για όλα αυτά σε διαγωνισμούς στον αέρα, στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Συνεχίζουμε με μουσική, μην πας πουθενά.
2: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
7: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
7: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.

Πολύ μ' αρέσει και πολύ σας αρέσει και το ζητάτε και εγώ χαλάω χατήρια. Ποτέ δεν χαλάω χατήρια. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 που απολαμβάνεις μόνο τα καλύτερα για τα αυτάκια σου και μόνο. Και θέλω να σχολιάσω ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, παιδιά, που γυρνάνε από διακοπές. Υπάρχουν αυτοί που γυρνάνε, ας πούμε, 2 το βράδυ, κάτι τέτοιες ώρες κουλές, και αδειάζουν κατευθείαν τη βαλίτσα, την απολυμένουν, σκουπίζουν και τα ροδάκια, δηλαδή κάνουν τα πάντα, όλη αυτή τη διαδικασία, ξεχωρίζουν τα άπλυτα. Και είναι και οι άλλοι, όπου απλά γυρνάνε, την αφήνουν εκεί πέρα και ασχολούνται την επόμενη εβδομάδα. Οπότε βρούνε χρόνο, βρε παιδί μου. Ξέρεις, θα ανοίξουν μόνο για να πάρουν την οδοντόβουρτσα, γιατί λογικά δεν έχουν δεύτερη. Αλλά θα είναι μόνο αυτό. Σιγά μην ασχοληθούμε τώρα. Έχουμε γυρίσει τις διακοπές, έχουμε την κούρασή μας, ασχολούμαστε με τη βαλίτσα. Εγώ πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι στην πρώτη κατηγορία. Τι να κάνω, είμαι οργανωτική. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Πάμε. Σ' ακούω να λες, δυνάμωσέ το.

είναι τα ωραία και αυτά θέλουμε να ακούμε. Κοσμοράδι 95,1, η δική σου ραδιοφωνική συντροφιά που ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το γλυκικά από εκεί στις 12.30. Σας ρώτησα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ελένη Φουρέιρα, Ραντεβού στην παραλία ή Ρεγκετόν. Λοιπόν, εγώ έχω μια δυναμία στο Ρεγκετόν. Να σας πω την αλήθεια. Αλλά και το άλλο είναι πιο επίκαιρο, βρε παιδί μου. Ραντεβού στην παραλία, καταλαβαίνεις τώρα. Παραμονή 15 Αύγουστου και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι ότι ένας τυχερός ή μία τυχερή ανάμεσα σε όλους εσάς που ψηφίσατε κέρδισε μια Garden Summer Bag με αντιλιακά καλούδια για το υπόλοιπο καλοκαίρι, την οποία θα έρθει να πάρει από την Αγγελάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το νικητήριο Pick the Song για σήμερα. Είναι από την Ελένη Φουρέιρα και είναι αυτό.

Δυνάμωσέ το, σ' ακούω να λες, γιατί τέτοια τραγούδια μόνο στο τέρμα πρέπει να τα ακούμε. Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Είναι Παρασκευή και είναι και πριν το 15 Αύγουστο και όπου και αν σε πετυχαίνω, ό,τι όμορφο και αν έχεις κανονίσει για αυτό το Σαββατοκύριακο, σου εύχομαι να περνάς υπέροχα, να γεμίζεις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Είμαστε από τις 12 μαζί, αλλά τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γι' αυτό θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος με την πιο ωραία διάθεση. Τον βλέπω εδώ και μαυρισμένο, ηλιοκαμένο. Άστο. Άλλο level. Πλησιάζουν και τα γενέθλιά του σε λίγες μέρες, οπότε είναι σε πολύ άλλο mood. Άστο, σου λέω, στον 7ο ουρανό. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να μείνεις συντονισμένος εδώ για να μην χάνεις τίποτα από αυτά τα ωραία που σου έχουμε ετοιμάσει. Να χαμογελάς πολύ, να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι και προκαταβολικά καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι, σας ρωτάμε στο Facebook και οι απαντήσεις σας έρχονται από την Αναστασία.
2: Εδώ φυσικά λόγω εποχής έχουμε το ότι δεν θα έκαναν παρκαδόρο στα φέρι.
1: Στο φέρι.
2: Στο φέρι μπορούμε.
1: Α, στο φέρι μπορούμε. Στο φέρι φέρι. Ποιο το δει, όχι στο φέρι
3: μπορούμε. Α, ωραία, εντάξει.
1: Παιδιά, δύσκολο να βάζει το πλοίο.
3: Άστα να πάνε.
1: Μία διόρθωση. Στο φέρι μπορούμε δεν υπάρχει παρκαδόρο. Το βάζει εσύ μόνο σου τα μάτια.
3: Υπάρχει παρκαδόρο. Έλα, πάρ το ένα από εκεί λίγο. Κόφτε πιο γρήγορα,
1: αυτό εννοώ, είναι.
3: Έχω κάνει προπόνηση όπως βλέπετε, έτσι.
1: Έτοιμος είσαι.
3: Το ζω κάθε χρόνο, ναι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Έκτακτα μέτρα οδικής ασφάλειας με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άρω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Άνοιξε η κρατική πλατφόρμα δήλωσης προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Γαλλία. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δάσος της Τζλάντ καίγοντας 4.000 στρέμματα. Περίπου 400 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Λετωνία. Την drone στον ενέργειο χώρο της χώρας από μαχητικό του ΝΑΤΟ. Τένις ATP στο Σινσινάτι. Στις 6 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντέν Ρογέρ.

0: Βλέμμα μισό, βλέμμα γυμνό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξεκινάμε κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Είναι το φινάλε εβδομάδας και παράλληλα τα προεόρτια της αυριανής ημέρας. Φυσικά βρισκόμαστε στην καλύτερη εβδομάδα του καλοκαιριού με τα μάτια στραμμένα στο αύριο και φυσικά τον φετινό 15 Αύγουστο για να περάσουμε όμορφα, έτσι να φτιάξουμε ωραίες καλοκαιρινές στιγμές σε θάλασσα ή βουνό. Γιατί ξέρω παιδιά φυσικά και ανθρώπους οι οποίοι προτιμούν τη δροσιά του βουνού αυτές τις ημέρες. Καλή δύναμη εννοείται σε όσους δουλεύετε. Από την άλλη, καλά να περάσετε σε όσους απολαμβάνετε τις διακοπές και την καλοκαιρινή σας άδεια. Όσο για τους δρόμους της πόλης και της Χαλκιδικής δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό πουθενά, παιδιά. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει τι άλλο. Αγαπημένη επιτυχία, εμείς ανεβάζουμε ένταση. Ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι αγαπημένο φυσικά επιτυχία που έπαιξε δυνατά φινάλε εβδομάδα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber. Ξέρεις, μου στέλνεις τις φωτογραφίες και τις αφιερώσεις σου και φυσικά για οτιδήποτε θέλεις χρειάζεσαι λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Φυσικά αμέσως στις ευχές της ημέρας. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη παιδιά έτσι να είστε γεροί πάντα χαρές και επιτυχίες. Και μιας και σήμερα δεν έχουμε επίσημη γιορτή, φυσικά είναι τα προϊόρτια της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Οπότε χρόνια πολλά να ευχηθώ προκαταβολικά σε όσους γιορτάζετε αύριο σε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή, μία από τις μεγαλύτερες του χρόνου. Καλά να περάσετε, παιδιά. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους. Ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Παραλία Κατερίνης, Βόρειες Ποράδες μέχρι και κάτω Βόρεια Εύβοια. Πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εσύ μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8:45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
8: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και τη Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, απολαμβάνουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες με σημεράκι Παρασκευής και φινάλε εβδομάδας με εμάς πάντα μαζί σου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω για τη συνήθεια που κάνει τις πετσέτες σου να μυρίζουν άσχημα, όπου σύμφωνα με τους ειδικούς η αυξημένη υγρασία και ο περιορισμένος αερισμός του μπάνιου μπορούν έτσι να δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών και δυσάρεστων οσμών. Πριν λοιπόν τακτοποιήσεις τις καθαρές πετσέτες στο μπάνιο, αξίζει να γνωρίζεις τι προτείνουν οι ειδικοί και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για να τις διατηρήσεις φρέσκες και αφράτες για περισσότερο, που οι ειδικοί συνιστούν οι επιπλέον πετσέτες να φυλάσσονται αν είναι δυνατόν σε μία ντουλάπα αποθήκευσης λευκών ειδών, καθότι το μπάνιο, παιδιά, αποτελεί έναν χώρο με αυξημένη υγρασία και περισσότερα βρίσκεις σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Και αμέσως επιστρέφουμε στη μουσική μας με κάτι αγαπημένο να παίρνει σειρά και να το απολαμβάνουμε παρέα δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951. Μπράβο.

Για πάμε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είναι τραγούδι αφιερωμένο στο Λευτέρη και την Τίνα εκεί στο Πευκοχώριο που τα παιδιά μας απολαμβάνουν ακριβώς την ίδια συχνότητα. Κοσμοράδιο Χαλκιδική στους 951. Και αν απομακρυνθείς κάπου που δεν φτάνει το σήμα, κουμπώνεις κοσμοράδιο.gr και μας παίρνεις μαζί σου όπου και αν βρίσκεσαι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Παρασκευής με το κέντρο παιδιά, το οποίο οριακά έχει αδειάσει τη Χαλκιδική και τις κοντινές παραλίες έτσι να είναι στα καλύτερά τους. Γεια σου, Ελλαδάρα μου, έτσι με τις ομορφιές και τα γούστα σου. Και αμέσως καλησπέρες να στείλω στον Γιώργο την Ελευθερία στη Χαλκιδική, τον Κωνσταντίνο την Ειρήνη, τον Τάσο τη Χριστίνα και την Μικρή Εύη, όπου ετοιμάζονται για την καθιερωμένη εκδρομή στο χωριό και το υπόλοιπο της άδειας. Να περάσετε όμορφα, παιδιά, από αύριο. Καλά να περάσετε. Επίσης, καλησπέρες σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, που εκεί παράλληλα, εκτός ότι μας ακούς, φυσικά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και το μαθαίνεις πάντα πρώτος. Τώρα, μουσική και έρχεται τι άλλο. Φυσικά, ακόμη μια επιτυχία που απολαμβάνουμε πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Φινάλε εβδομάδας λοιπόν και προ 15 Αύγουστος κάνουμε παρέα για ακόμη ένα μεσημέρι και καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως παιδιά να πούμε πως μένεις κόσμος συντονισμένος γιατί έρχονται διαγωνισμοί για τις επόμενες συναυλίες στη Χαλκιδική, όπου στις 19 την Τετάρτη στα Μουδανιά περιμένουμε Στέλιο Ρόκο, όπως τέλος την Παρασκευή στις 21 Ακύλα και έπειτα επιστρέφουμε στην πόλη στις 26 με Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου από ό,τι προβλέπω πάμε έτσι να σπάσουμε ρεκόρ προσέλευση το οποίο προς το παρόν κατέχει η απόλυτη. Για να δούμε, εγώ πιστεύω πως γίνεται να σπάσει και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα δείξουν οι αριθμοί. Μετά έπειτα καλό Σεπτέμβρη έρχονται και Κατερίνα Λιόλιου στις 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και Στέλιος Ρόκος 7 στην πόλη και ο αγαπημένος μου Αντώνιο 12 στην παραλία Θεσσαλονίκης, οπότε ξέρεις είσαι μόνιμα κόσμος συντονισμένος γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο εγκέφαλος λέει ανταποκρίνεται στην προπόνηση με αρκετά παρόμοιο τρόπο που πηγαίνεις εσύ στο γυμναστήριο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό αλλιώς γυμνάζεται, αλλιώς το σώμα.
1: Λοιπόν, όταν ζητάμε, λέει, από τον εγκέφαλο να ξεπεράσει τη ρουτίνα, αντί να λειτουργεί ασθενέχεια στον αυτόματο, κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις κάθε μέρα.
2: Ναι, ωραία.
1: Του δίνεις νέα ερεθίσματα.
2: Άρα να πηγαίνεις από ένα διαφορετικό δρόμο από ότι πηγαίνεις συνήθως στο σπίτι, στη δουλειά.
1: Σκέψου ότι περπατάς καθημερινά ακριβώς την ίδια διαδρομή, ας πούμε, ναι. Έτσι. Πρέπει να αρχίσει σιγά-σιγά ο εγκέφαλος να αποσυνδέεται από αυτήν τη ρουτίνα.
2: Ναι, παιδί μου, τεμπελιάζει. Ωραία, Μάνο, σήμερα θα πας στο σπίτι σου μέσω ευόσμου, χωρίς να βάλεις το GPS.
1: Κατάλαβα. Θα με βρείτε στη Σόφια.
2: Στους ευζώνους του.
1: Σαν Ντάνσκι, σε λίγο. Σίγουρα.
2: Στα σύνορα.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
3: Καλό. Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αλήθεια τώρα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
7: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Αρσένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σίδηρη Χαλκιδικής. Στα 3.500 στρίμματα υπολογίζεται επίσημα η καμένη έκταση από την μεγάλη πυρκαγιά με ζημιές σε οικίες, οχήματα και υποδομές. Τουρισμός για όλους. Μέχρι τις 21 Αυγούστου η αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμού με οικονομικά κριτήρια. Αγγλία. Εκτροχιάστηκε σειρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην πόλη Λούις. 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Βραζιλία. Ανακτήθηκαν τα 8 έργα του Γάλλου καλλιτέχνη Ανρί Ματίς που κλάπηκαν το Δεκέμβριο του 2025 από έκθεση στο Σάο Πάολο. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στις 7.30 ο τελικός των 100 μέτρων πεταλούδα με τη συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη και της Ευαγγελίας Δαμασιώτη και στις 9.10 ο τελικός των 50 μέτρων ύπτιο με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου.
13: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι Παρασκευής, φινάλε εβδομάδας λοιπόν, με προετοιμασίες Σαββατοκύριακου και προεόρτια 15 Αυγούστου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95.1. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως μια χαρά τη βλέπω την πόλη, παιδιά, προς κάθε κατεύθυνση, είτε κεντρικά, είτε ανατολικά, ή δυτικά, όπως σε μια από τα ίδια, μια χαρά και ο περιφερειακός. Οπότε αμέσως πάμε Χαλκιδική, όπου κάποια λίγα προβλήματα υπάρχουν στα φανάρια, κλασικά σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Χανιώτη, Νικήτη και Ιερισσό, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οπότε όλα μια χαρά, είμαστε σε καλή κατάσταση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται κάτι που ζήτησε η Αναστασία λίγο πριν. Είναι αγαπημένο, παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: Σε όλους, εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, το σημερινό μας διαγωνισμό για δύο θεραπείες από μία σε κάθε νικητή, για μία δερμοαπόξεση στο πρόσωπο εδώ στο Αζάλε, στο κέντρο της πόλης Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, που πρόκειται για έναν ιατρικό καθαρισμό αφαιρώντας τις επιφανειακές στιβάδες, δηλαδή των νεκρών κυττάρων, στο σημείο της εφαρμογής, χωρίς να τραυματιστεί η επιδερμίδα. Επίσης, είναι μία από τις αγαπημένες θεραπείες ανδρών και γυναικών, καθώς έχει άμεσα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η θεραπεία δεν γίνεται με ατμό αλλά με την ειδική κεφαλή που εφάπτω ή μικροκρίσταλοι. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς θεραπεία κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951 και φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις.
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
4: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρία μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!

Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Έπαιξε μόλις πολύ δυνατά με εμάς, παρέα απολαμβάνοντας το φινάλε εβδομάδα στους 9.51. Και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πάντα μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι. Ανεβαίνουμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στην Άννα Μαρία, την Θάλια, την Τασούλα, την Ευαγγελία, τον Βασίλη, τον Αλέξανδρο, την Έλενα και την Αναστασία στο Πολύχρονο. Καλησπέρα εκεί στην αγαπημένη μου Χαλκιδική. Καλησπέρα επίσης στο φίλο Θωμά στη Γερμανία. Μόνιμα κόσμο συντονισμένο. Οριακά παιδιά μαθαίνουμε γερμανικά και συνταγές κάθε μεσημέρι. Τα πάντα από το Θωμά. Καλησπέρα και στον Πέτρο, την Αγγελική και την Δανάη που μας απολαμβάνουν από την Σουρωτή. Εδώ τριγύρω παρέα με τον παππού και τη γιαγιά. Μαζεύτηκαν εκεί όλη η οικογένεια. Τα φιλιά μου φυσικά καλά να περάσετε. Και πολύ ωραία πράγματα βλέπω στο τραπέζι. Ομορφιές. Πάμε, πάμε. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Είτε είστε εντός είτε εκτός ελληνικών συνόρων. Ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, κάτι αγαπημένο έρχεται και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω.

Είναι αγαπημένο και φυσικά ακόμη μια επιτυχία που έπαιξε μόλις στους 95 και ένα με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Παρασκευής. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr επίσης διαβάζω πως ο Χρήστος Δάντης μίλησε για τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας στη Eurovision του 2005 με το My Number One. Παράλληλα, όμως, εξέφρασε και την πικρία του για το ότι, όπως λέει, δεν αναγνωρίζεται επαρκώς η συμβολή του συνθέτη του τραγουδιού. Επίσης, αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη για τα δικαιώματα του My Number One, η οποία κατέληξε τελικά σε συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν θα έγραφε ποτέ ξανά τραγούδι για την Eurovision, επικρίνοντας έντονα τον τρόπο διαχείρισης του διαγωνισμού, όπως τόνισε ότι στη Eurovision ένα απλώς συμπαθητικό τραγούδι δεν αρκεί, χρειάζεται δυναμική και επίθεση. Όσο για περισσότερα, βρίσκεις στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, τι έρχεται, φυσικά κάτι αγαπημένο με εμάς να το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Είναι κάτι αγαπημένο και φυσικά η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.51. Και φυσικά είσαι μόνιμα κόσμος συντονισμένος αφού όλα παίζουν και γίνονται εδώ. Και λέγοντας γίνονται εδώ, έχουμε και λέμε, όπως είπαμε πριν, έχουμε πολύ ωραία πράγματα μπροστά μας. Έρχονται ακόμη πολλές έτσι καλοκαιρινές συναυλίες με Στέλιο Ρόκο, Ακύλα, Θοδωρή, Φέρη, Κατερίνα Λιόλιου και Αντώνιο. Όπως όλο ένα και περισσότερο πλησιάζουν και τα music events της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα γίνει χαμός, παιδιά, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά με πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Έρχονται στα music events Λευτέρης Πανταζής με Άντζελα Δημητρίου, Σταβέντο Μαρσό, Δάφνη Λόρενς, Μουζουράκης Μαραβέγιας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Έρχονται πολλές, πολλές συναυλίες και πολύ δυνατά music events μέσα στον επόμενο μήνα. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Καλά να περάσετε φυσικά έτσι, να απολαύσετε το καλύτερο σημείο του καλοκαιριού αύριο, φυσικά με την ανάλογη προσοχή. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλά για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρέπει να φεύγετε, λέει, έστω ένα Σαββατοκύριακο.
2: Σαββατοκύριακο, τι να σου κάνει ένα Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, ξεκίνα με το Σαββατοκύριακο.
2: 10 μέρες τουλάχιστον πρέπει να φύγεις.
1: Ποιος θα κρατήσει το παιδί 10 μέρες.
2: Δεν πειράζει, θα βρεις.
1: Με τα 1000 ζόρια έχουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Άντε, ναι. Μια κουμπάρος. Ναι. Ο νονός, κάτι τέλος πάντων.
3: Έχουν βγει ρομπότ και για να κρατάνε.
2: Πολύ ωραία,
3: Αναστασία.
1: Αγόρια και κορίτσια στην Ελλάδα είμαστε. Αν ξέρετε έναν που έχει ρομπότ ω Νταντά. Είτε τόν μου, του δίνω 1000 ευρώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
7: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ για πεζούς και τροχοφόρα κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 134 μετεναστών σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Ηλία. Συνελήφθη υπάλληλος στοιχηματικού πρακτορείου ΓΥΠ εξαίρεση 22.000 ευρώ. Ιαπωνία. Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική χώρα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Δημήτρης Τσίτος προκρίθηκε στον τελικό ακοντισμό με το νέο ατομικό του ρεκόρ στα 8,95 μέτρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση με άλλο επικοντό στα 4,60 μέτρα. Και ο Δημήτρης Παυλίδης την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας με καλύτερη βολή στα 64,34 μέτρα.
0: Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι λοιπόν, μαζί μέχρι το τέλος του κόσμου. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Παρασκευή, παραμονή 15 Αυγούστου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά και όλοι υγιείς. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιο σουσού μέχρι τις 6. Σήμερα λοιπόν, όπως προείπα, παραμονή 15 Αυγούστου μετά από μια δυστυχώς αρκετά βαριά χθεσινή ημέρα, καθώς λόγω της φωτιάς της Σίβηρης στην Χαλκιδική χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη. Πάρα πολλές ζημιές σημειώθηκαν σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές και μάλιστα η περιοχή Πουκάκη αποτελεί και το 1% της Κασάνδρας. Ελπίζω αρχικά να είστε όλοι καλά. Όσον αφορά τα υλικά ξαναγίνονται. Η υγεία μας είναι αυτή που πρέπει να μετράει πάνω απ' όλα. Και αν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι και το σημείο του Επταπυργίου. Κατά τα άλλα, η πόλη κοιμάται και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει πάρα πολύ γιατί αν πάρουμε το αυτοκίνητο μας τώρα και κάνουμε μια βολτάδα με Κοσμοράδιο 95,1 θα την απολαύσουμε στο 100%. Εγώ με τη σειρά μου σου έχω διαγωνισμούς, σου έχω πάρα πολλά θέματα, σου έχω και Δέσποινα Βανδύ, αλλά και Νίκο Οικονομόπουλο. Πρώτα όμως, Άννα Βύση και όλο πιο πάνω, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έλα λοιπόν να κοιταχτούμε κατάματα παρέα με το Θοδωρή Φέρη στο Κοσμοράδιο 95,1 και τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη. Πεσμένη σήμερα στους 28,6 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση λέει σαν 30. Η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμασταν αυτό. Αυτό που δεν χρειαζόμασταν είναι η παραμονή 15 Αυγούστου να έχουμε προβλέψεις για καταιγίδες. Καταιγίδα, όπως λέει και ο φίλος Αντίπας. Απόψε το βράδυ λέει υπάρχει 40% πιθανότητα γι' αυτό. Όμως μη φοβού, γιατί αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου και με ηλιοφάνεια και παρόμοιες θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και η υπόλοιπη εβδομάδα. Να χαιρετήσω την Αναστασία, η οποία μας ακούει από τη φουρτουνιασμένη Ολυμπιακή Ακτή. Έχει κυματάκι σήμερα και να μου προσέχετε πάρα πολύ με τα κυματάκια, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Και τα φιλιά μου από το Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει όχι από την Κοζάνη όπως κάθε μέρα, αλλά από τα μέρη μας εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Έσκασε μόλις με τα μηνύματα και ο Γιώργος, και εσύ μου στέλνεις ό,τι θες στο 6982-951-951. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σε λίγο θα ακούσουμε καμπάνες. Ντιν ντάν.
1: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

Πες το λοιπόν το ναι στον Κωνσταντίνο Αργυρό, όπως πάρα πολύ είπατε τώρα και φέτος το καλοκαίρι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο γάμους έβλεπα και όλο περισσότερο φούντονα και χαιρόμουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει να ξέρετε, εγώ με τους γάμους έχω ένα κόλλημα. Δεν θέλω να παντρευτώ εγώ, αλλά θέλω πάντα να είμαι έτσι καλεσμένη σε γάμο. Έχω αρχικά πάρα πολύ μεγάλο αποθυμένο να γίνω κουμπάρα, να το ακούν αυτό οι κολλητές και οι κολλητοί μου, αλλά ας πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και σήμερα ούτε μία ονομαστική εορτή δεν έχουμε, αλλά σίγουρα κάποιος από εσάς έχει τα γενέθλιά του. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε εσένα, φίλε μου, σου εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Και επίσης, αν σήμερα το 2003 σημειώθηκε το μεγαλύτερο blackout της Νέας Υόρκης. Αν σήμερα λοιπόν ένα τεράστιο blackout βύθισε στο σκοτάδι τη Νέα Υόρκη και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και του Καναδά. Περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ στο σκοτάδι βρέθηκε και η Times Square. Η αιτία, ωστόσο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησε όλο αυτό από ένα καλώδιο που ήρθε σε επαφή με δέντρα στο Οχάιο και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ντόμινο βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο. Γενικά έγινε ένας χαμός και μετά ζητήσανε και το λογαριασμό. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες.

Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ στα Βέντε, Ευαγγέλια, το πιο γλυκό μεθύσι. Με γυρνάει πάρα πολύ πίσω για κάποιο λόγο, έτσι. Το συγκεκριμένο τραγούδι, παρόλο που είναι καινούριο. Εδώ είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1 και η Κατερίνα από τα Γενιτσά ήθελε να το αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη στο Χάρη. Και αν και εσύ θες κάτι να αφιερώσεις, μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα στο 6982-951-951. Αν πάλι θέλεις να καλέσουμε κάποιον που αγαπάς πολύ και να του ευχηθούμε με τον πιο μοναδικό τρόπο, μπορείς να μας στείλεις επίσης μήνυμα στον αριθμό του Viber με τα στοιχεία του ατόμου που αγαπάς αλλά και την αφιέρωση που θέλεις να του κάνουμε και το πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο θα αναλάβουν όλα τα υπόλοιπα. Γιατί έτσι σε έχουμε μάθει και έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης στους 9, 5 και 1.

0: Ερωτικά και σήμερα, με αγαπημένο τραγούδι από Νίκο Μακρόπουλο. Έχω έρωτα μαζί σου στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ έχω έρωτα με τα δικά σας μηνύματα. Πόσο μου αρέσει να μου στέλνετε, ειδικά όταν είστε καθοδόν για τις διακοπές σας. Τα φιλιά μου στην υπέροχη οικογένεια. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πάνε, λέει, στο Βόλο για 15 Αύγουστο. Εξαιρετικός ο Βόλος. Αλεξάνδρα, ένα τσιπουράκι και για μένα θα ήθελα, σε παρακαλώ, να πιει. Να στείλω μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά στα παιδάκια, το Δημήτρη, την Παναγιώτα και το Γιάννη. Πολλά φιλιά. Να περάσετε υπέροχα και να το χαρείτε. Αν στην επιστροφή στο μεσοδιάστημα θέλετε να χτυπήσετε και μια συναυλία, γιατί πληροφοριακά 21 του μηνός ο Ακύλας θα βρίσκεται στα Μουδανιά. Μείνε κοσμοσυντονισμένος, γιατί έχουμε διαγωνισμό και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και όχι μόνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι, σας ρωτάμε στο Facebook και οι απαντήσεις σας έρχονται από την Αναστασία.
3: Εδώ φυσικά λόγω εποχής έχουμε το ότι δεν θα έκαναν παρκαδόρο στα φέρι.
2: Στο φέρι.
3: Στο φέρι μπορούμε.
2: Α, στο φέρι μπορούμε. Στο φέρι μπορούμε. Ποιο από το δύο, όχι στο φέρι
4: μπορούμε. Α, ωραία, εντάξει.
2: Παιδιά, δύσκολο να βάζει το πλοίο.
4: Άστα να πάνε.
2: Μία διόρθωση. Στο φέρι μπορούμε δεν υπάρχει παρκαδόρο. Το βάζει εσύ μόνο σου τα μάτια.
4: Υπάρχει παρκαδόρο. Έλα, πάρ το αέρα από εκεί λίγο. Κόφτε πιο γρήγορα.
2: Αυτό εννοεί, ναι.
4: Έχω κάνει προπόνηση όπως βλέπετε, έτσι.
2: Έτοιμος είσαι.
4: Το ζω κάθε χρόνο, ναι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρουφρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Έκτακτα μέτρα οδικής ασφάλειας με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Άνοιξε η κρατική πλατφόρμα δήλωση προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Γαλλία. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δάσος της Τζλάντ καίγοντας 4.000 στρέμματα. Περίπου 400 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Λετωνία. Την drone στον ενέργειο χώρο της χώρας από μαχητικό του ΝΑΤΟ. Τένις ATP στο Σινσινάτι. Στις 6 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντέν Ρογέ.

Έτσι πρέπει. Τώρα τις μέρες του καλοκαιριού, κάθε νύχτα πρέπει να έχουμε και μια μαργαρίτα στο χέρι, μια μαργαρίτα στην παρέα μας και μια μαργαρίτα στη γλάστρα μας. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, που για κάποιο λόγο την πιάσαν αλλεργίες της. Δεν μπορούσαν να με πιάσουν την άνοιξη. Όχι, δεν θέλανε. Δεν θέλανε να κάνουν διαφορά. Ήρθανε τώρα στα μέσα, θα πω εγώ, του Αυγούστου. Δεν πειράζει, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε, γιατί βλέπω και την κίνηση φυσικά στους δρόμους της πόλης, η οποία δεν υπάρχει, είναι τόσο καλή που δεν υπάρχει. Και στη Χαλκιδική, αν πάμε μία βόλτα, είναι έτσι χαλαρά τα πράγματα ακόμη και στη Χαλκιδική, οπότε να ξέρεις ότι αν είσαι στο αυτοκίνητο δεν θα εκνευριστείς σήμερα. Τα πράγματα είναι απλά. Και την Καρπή στους 95,1.

0: είπαμε όλα. Ή μάλλον όχι, κάτσε. Έχουμε ακόμη να πούμε πολλά. Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο με τρέλα μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και 9. Και μιλάμε για τρέλα. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Πάει στον Ακύλα, ο οποίος έχει Press Start Tour. Είναι το παιδί το οποίο η ενέργεια του πραγματικά δεν στραγγίζει και δεν τελειώνει ποτέ. Και έχει αυτό το ταλέντο να σου μεταδίδει πάντα όλη αυτή τη θετική διάθεση. Και φυσικά χορεύει ακόμη και ο πιο αχόρευτος, θα πω εγώ. Λοιπόν, ο Ακύλας θα βρίσκεται στα Νέα Μουδανιά 21 του μηνός στις 9 η ώρα το βράδυ. Και θέλω να σου κάνω δώρο 3 προσκλήσεις. Θέλω να μου στείλεις, να μου πεις, θα παίξουμε με τη λέξη φέρτο σήμερα, γιατί έτσι αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο τον Ακύλο. Οπότε φέρτο. Κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

έτσι λοιπόν, και εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου, Νατάσα Θεοδωρίδου, on point σε όλα τις τα τραγούδια, φυσικά στο Κοσμοράδιο και στους 95.1 και στα ωραία νέα της ημέρας, τα γλυκά νέα της ημέρας θα πω εγώ. Μία φώκια έκανε την εμφάνισή της στα ρηχά της Σκηνέτας. Δεν ήμουν εγώ παιδιά μετά την ταβέρνα, σας το ορκίζομαι, κανονική ήταν η φώκια. Η κολλητή μου, να ξέρετε, με φωνάζουν φώκια, γιατί συνήθως όταν τρώμε, όταν πηγαίνουμε στην ταβέρνα και τρώμε, επειδή τρώω πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη μετά και κάθομαι, ξεκουμπώνω τον παντελόνι και χτυπάω πελαμάκια, όπως κάνουν οι μικρές φώκες που τσέχουν μία μπαλί στη μύτη. Είμαι ακριβώς αυτό το πράγμα. Μία φώκια λοιπόν εμφανίστηκε στα ρηχά της Σκηνέτας. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο παντού στο ίντερνετ. Κάνει τις μικρές τις βόλτες η φώκια και εννοείται ότι πάντα προσέχουμε τα ζωάκια τα οποία βρίσκονται εκτός του περιβάλλοντος τους, γιατί ήταν έτσι πάρα πολύ κοντά στην ακτή και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψω ότι έχω δύο αποθυμένα στη ζωή μου. Να αγκαλιάσω μια φώκια και να αγκαλιάσω ένα πάντα. Έπρεπε να ήμουν στην Κινέτα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα και ένοχο κορμί, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Τι κάνεις, αυτό ακριβώς αναρωτιέμαι και εγώ. Για στείλε ένα μήνυμα στο 6982-951-951 να μου πεις τι κάνεις. Τι θα κάνεις το 15 Αυγούστου, δουλεύεις, δεν δουλεύεις, είσαι διακοπές, θα πας διακοπές, δεν θα πας διακοπές, είσαι εδώ, θα μείνεις εδώ, θα πάρεις τα βουνά, τα λαγκάδια, τις θάλασσες ή τα σοκάκια. Δεν ξέρω, τα πάντα θέλω να ξέρω, τέτοια είμαι, μ' αρέσει να κάνουμε παρέα, ακόμα και δεν είμαστε face to face και πίνουμε καφέ. 6982-951-951 και μην ξεχνάς ότι μας ακούς και στη Χαλκιδική, στην ίδια ακριβώς συχνότητα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μέσω των εφαρμογών μας Κοσμοράδιο 95.1. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που, εντάξει, τι να πω για αυτό το τραγούδι. Θάνος Πετρέλης, θυμίσεις κάτι από Ελλάδα.

κεφάλια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις.

Βίτσες μου, πού είστε? Αυτό ακούστηκε λίγο απειλητικό, δεν ξέρω γιατί με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να ακούστηκε έτσι, αλλά ρουβίτσες μου, πού είστε? Έτσι, μεσάκι ρουβά και σε έχω ερωτευτεί. Ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας. Παραμονές 15 Αυγούστου στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Και έχω εδώ μία αφιέρωση της τελευταίας στιγμής, καθώς η Γεωργία θέλει να αφιερώσει στον άντρα της, τον Παναγιώτη, τον καλύτερο άντρα του κόσμου. Το Σάνα Βαγή του Νίνο. Το Σάνα Βαγή το παίξαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε εγώ βρήκα την ευκαιρία και κόλλησα το Σάκη Ρουβά έτσι στο 90. Καταλαβαίνετε, έπρεπε να βρω κάτι ερωτικό και ελπίζω να το ερωτευτήκατε κι εσείς και επίσης να παραμείνετε ερωτευμένοι. Στις τελευταίες καλησπέρες, να χαιρετήσω και την Τάσα που μόλις έστειλε μήνυμα, αλλά και την Αρχηρό. Και εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Αποχωρώ και έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Να περάσετε υπέροχα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο εγκέφαλος λέει ανταποκρίνεται στην προπόνηση με αρκετά παρόμοιο τρόπο που πηγαίνεις εσύ στο γυμναστήριο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό αλλιώς γυμνάζεται, αλλιώς το σώμα.
1: Λοιπόν, όταν ζητάμε, λέει, από τον εγκέφαλο να ξεπεράσει τη ρουτίνα, αντί να λειτουργεί ασθενέχεια στον αυτόματο, κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις κάθε μέρα.
2: Ναι, ωραία.
1: Του δίνεις νέα ερεθίσματα.
2: Άρα να πηγαίνεις από ένα διαφορετικό δρόμο από ότι πηγαίνεις συνήθως στο σπίτι, στη δουλειά.
1: Σκέψου ότι περπατάς καθημερινά ακριβώς την ίδια διαδρομή, ας πούμε, ναι. Έτσι. Πρέπει να αρχίσει σιγά-σιγά ο εγκέφαλος να αποσυνδέεται από αυτήν τη ρουτίνα.
2: Ναι, παιδί μου, τεμπελιάζει. Ωραία, Μάνο, σήμερα θα πας στο σπίτι σου μέσω ευόσμου, χωρίς να βάλεις το GPS.
1: Κατάλαβα. Θα με βρείτε στη Σόφια.
2: Στους ευζώνους του.
1: Σαν Ντάνσκι, σε λίγο. Σίγουρα.
2: Στα σύνορα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
4: Εμπρός.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει

0: Ωραία έναρξης, 9.30. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σίδηρη Χαλκιδικής. Στα 3.500 στρίμματα υπολογίζεται επίσημα η καμένη έκταση από την μεγάλη πυρκαγιά με ζημιές σε οικίες, οχήματα και υποδομές. Τουρισμός για όλους. Μέχρι τις 21 Αυγούστου η αιτήσεις συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμού με οικονομικά κριτήρια. Αγγλία. Εκτροχιάστηκε σειρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην πόλη Λούις. 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Βραζιλία. Ανακτήθηκαν τα 8 έργα του Γάλλου καλλιτέχνη Ανρί Ματίς που κλάπηκαν το Δεκέμβριο του 2025 από έκθεση στο Σάο Πάολο. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στις 7.30 ο τελικός των 100 μέτρων πεταλούδα με τη συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη και της Ευαγγελίας Θαμασιώτη και στις 9 παρα 10 ο τελικός των 50 μέτρων ύπτιο με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε καρδούλες μου. Είναι Παρασκευή, είναι 14 Αυγούστου και είναι ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 6 και θα περάσουμε σήμερα όπως λέμε πάντα και είναι αλήθεια αυτό. Καταπληκτικά, μοναδικά και ανεπανάληπτα για το επόμενο διωράκι. Δωράκια θα σας δώσω, τραγουδάρες θα παίξω, γενικά θα περάσουμε υπέροχα, άκοπα αβίαστα με πολύ καλή διάθεση και ένα πλατή χαμόγελο. Ο δικός σου άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, είναι εδώ, στο κέντρο της πόλης, τίποτα δεν γίνεται. Κινείσαι άνετα. Δηλαδή, ένα μικρό έτσι ψιλοκόκκινο στιγματάκι βλέπω εκεί στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Κάτσε να πάω τώρα να δω στην Καλυθέα τι γίνεται στο φανάρι. Τσουπ, όχι τίποτα ιδιαίτερο και στην Καλυθέα. Και για να πάω και στο δεύτερο ποδαράκι, ποιο είναι το πιο κομβικό σημείο στο δεύτερο ποδαράκι, η Νικήτη. Να μην γίνει ένα χαμούλης εκεί πέρα. Στο φανάρι έχει αρκετή κίνηση. Ο δικός ο άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, είναι εδώ. Ρίχνω καπνογόνα, θα κάνω πανικό και σήμερα. Μπούμ, καλώς ήρθατε.

0: Δώσε πόνο, Αναστασία! Μην αφήνετε κανένα να σας χαλάσει τη διάθεση, κανένα να σας πάρει τη θετική ενέργεια που έχετε με ψέματα, με συκοφαντική δυσφήμιση, προσπαθώντας να σας κακοποιήσει. Υπάρχει δυνατότητα να έρθεις και εσύ στα ίσα σου, να πάρεις αυτό που λέμε μέσα παρένθεση το αίμα σου πίσω. Μπορείς να κινηθείς νομικά σε όποιον σε συκοφαντήσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν σπάστε τα και διώξτε μακριά τους ανθρώπους που είναι μίζεροι, που είναι κακοπροαίρετοι, που έχουν αρνητική ενέργεια. Διασκεδάστε, χορέψτε, ακούστε Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Η ζωή είναι ωραία, το λέει και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Σε λίγο. Με τραγούδι. Και έχει και βγάλει και μπλουζάκι. Ναι, μην το ξεχνάς αυτό. Σε λίγο έρχεται ο πρώτος διαγωνισμός.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
2: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: κατοίκω.
1: Ελεύθερος και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ, αγάπες μου, σε 95,1 και το Κοσμοράδιο, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, η αγαπημένη σου συχνότητα και η αγαπημένη σου εκπομπή. 6-8 Τάσος Ριζόπουλος, η δική μας παρέα, η μεγαλύτερη, γιατί εμείς είμαστε οι καλύτεροι και πάμε να κάνουμε δωράκι. Δείπνο στο Αριστοτέλ. Εσύ και άλλα 3 άτομα. 4 τον αριθμό. Πηγαίνει στο Αριστοτέλ. Τρως στην υγειά μου, πίνεις και λες μπράβο βρε Αριστοτέλη, μπράβο βρε Ριζόπουλη, μπράβο βρε Κοσμοράδιο το Αριστοτέλη, όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους, στο αριστερό σου χέρι πριν βγεις στη νίκη. Από το πρωί καφέδες, αναψυκτικά, κοκτέιλ, γλυκά, φαγητά, ασυναγώνιστα. 3 μέρες ξεχωριστές στο Αριστοτέλη. Δευτέρα, pizza day, όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, μισή τιμή πληρώνεις, 50% έκπτωση. Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, όποιο μπέργκερ και αν παραγγείλεις, τεράστιο, με συνοδευτικά με δεν το συζητάω, μισή τιμή. 50% έκπτωση. Και Παρασκευή, ζυμαρικά day, όποια ζυμαρικά και αν παραγγείλεις, μισή τιμή. Μόνο στο Αριστοτέλ. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, καρδούλες μου! Αντισυμβατική σχέση και το κουκλάκι Φέη Θεοχάρη. Τώρα.

0: Σασό στη μουσική.
1: Με τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Απόν και Καντάδα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται αύριο, που είναι 15 Αύγουστος, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Τι καιρό θα έχουμε, η πόλη είναι άδεια Θεσσαλονίκη, σας το λέω. Νομίζω ότι η πολυκατοικία μου πρέπει να είμαι μόνο εγώ που μένω. Κανένας άλλος, έχουν φύγει όλοι. Κατά τα άλλα, δεν κάνει κανένας διακοπές, έτσι. Και υπάρχει κρίση, να με τρελάνετε, ρε. Κινήθηκα τώρα με τα πόδια. Τσιμισκή, Εγνατία, άδεια. Ούτε ένα πάρκινγκ δεν είναι πιασμένο. Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον. Σάββατο λοιπόν 15 Αυγούστου, επειδή υπάρχει κρίση, ο καιρός δεν θα έχει σε κρίση, δεν θα είναι σε κρίση, δεν θα δεις τον πανικό του. Έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Οπότε ζέστη έχουμε, το μποφοράκι θα φτάσει στα 4 και βέβαια η υγρασία θα είναι στο 52%. Μόνη καρδιά, λέει η Πεγκυζίνα. Έλα, πιμπούλα μου.

Έρωτας μοιάζει, έρωτας μοιάζει. Γιώργος Κοσέας που φέτος θα είναι μαζί με τη Φέη Θεοχάρη στην Αθήνα. Ένα-ένα από τα σχήματα κλείνουν. Ένα από τα τελευταία σχήματα που ανακοινώθηκε είναι Τσαλίκης με Διονύση Σχοινά. Άλλα σχήματα στην Αθήνα δεν έχουμε καινούργια. Τα γνωστά, δηλαδή η Λιόλη με το Ρουβά, η Θεοδωρίδου με τη Βανδύ, η Βανδύ με τη Θεοδωρίδου, η Βύση μόνη της, ο Μαζονάκης μόνος του, αν και είχε ακουστεί θα είναι με το Μάστρα, μπορεί και να είναι γιατί ο ίδιος επιχειρηματίας έχει, θα δείξει. Ο Αργυρός θα είναι με την Ελληνίδου, ο Ιακωβίδης θα είναι με την Κοκκίνου. Τι ωραία σχηματάκια, τι ωραία σχηματάκια και τι ωραία τα music live events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, την 90η με τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία και όλα αυτά τα event, τα μουσικά για όλα τα ακούσματα και για όλα τα γούστα πραγματικά με Κοσμοράδιο 95,1, μέγα χορηγό επικοινωνίας. Μου λες ποια είναι? Μη μου βιάζεσαι, δεν θέλω να βιάζεσαι. Θα στα πω σε λίγο. Μόλις επιστρέψεις, θα μου πεις από τι? Από το διαγωνισμό. Διότι θα υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές, καρδούλες μου πανέμορφες, στο διαγωνισμό Αριστοτέλ. Κινητό. Πα στο Viber, γράφει τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982951951. Καλή σου επιτυχία. Εσύ και άλλα τρία άτομα πηγαίνετε στο Αριστοτέλ, τρώτε και δεν πληρώνετε φράγκο. Και λες μπράβο στο Ριζόπουλο, ρε παιδί μου, το Κοσμοράδιο 95,1, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Η εκπομπή που είναι τόσο γαλαντόμα όσο καμία άλλη. Στο Αριστοτέλ, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δευτέρα είναι Pizza Day, Τετάρτη είναι Burger Day. Και Παρασκευή είναι ζεμερικά day. Ό,τι παραγγείλεις από αυτά αυτές τις μέρες που ανέφερα, μισή τιμή 50%. Μόνο στο Αριστοτέλ. Χαμός.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρέπει να φεύγετε, λέει, έστω ένα Σαββατοκύριακο.
2: Σαββατοκύριακο, δεν σου κάνει ένα Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, ξεκινάμε με το Σαββατοκύριακο.
2: 10 μέρες τουλάχιστον πρέπει να φύγεις.
1: Αλλά ποιος θα κρατήσει το παιδί 10 μέρες.
2: Δεν πειράζει, θα βρεις.
1: Με τα χίλια ζόρια έχουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Άντε, ναι. Μια κουμπάρος. Ναι. Ο νονός, κάτι τέλος πάντων.
3: Έχουν βγει ρομπότ και για να κρατάνε.
2: Πολύ ωραία,
1: αγάπη. Αγόρια και κορίτσια στην Ελλάδα είμαστε. Αν ξέρετε έναν που έχει ρομπότ ω τατά. Είτε τόν μου, του δίνω 1000 ευρώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Έλα, ό,τι καλύτερο έχετε για να απολαύσετε το απόγευμα της Παρασκευής στο Κοσμοράδιο 95,1 μετά στο Ριζόπουλο. Το ραδιόφωνο παίρνεις παντού μαζί σου. Κατεβάζεις όποια εφαρμογή μπορείς και μας ακούς όπου και αν βρεις. Χώρια το γεγονός ότι όπου και αν πας, σε όποια κοντινή παραλία, στην ίδια συχνότητα μας ακούς. Το μοναδικό ραδιόφωνο που και στη Χαλκιδική βγαίνει στο 95,1. Άσε και η ακροματικότητα που έχουμε, 60%. Χαμό σου λέει, όπου και αν σταθείς στη Χαλκιδική, σε όποιο σημείο Κοσμοράδιο ακούν όλοι, φιλιά στη Χαλκιδική. Πλέον για τη Χαλκιδική, στην οική του φανάρι γίνεται τζαλά, τζαλά, baby τζαλά. Δηλαδή χαμό και άλλο το μποτιλιάρισμά στο. Και στο φανάρι τη Καλυθέα έχει αρκετή κίνηση. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι η Θεσσαλονίκη είναι άδεια, το βλέπω στο χάρτη αυτό τον υπέροχο του Google. Και η Χαλκιδική βουλιάζει. Καλά να περνάτε και να ακούτε Κοσμοράδιο 95,1. Τα καλύτερα που έλκονται, λέει η Ιουλία Καλυμάνη. Και η Ιουλία παντρεύεται αρχές Σεπτέμβρη. Άρα η Ιουλία, κάνω εγώ τώρα το συλλογισμό γιατί διάβαζα τη φίλη μου την Τζόρτζια Συρίχα στο Hugh Weekly. Παντρεύεται, λέει, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Άρα η Ιουλία, όταν θα ξεκινήσει εδώ στο έντονο της εμφανίσης, που είναι ο χορηγός στο Κοσμοράδιο 95,1, θα είναι παντρεμένη. Μιχάλη, θα έχετε προλάβει να παντρευτεί. Τε. Μπαίνει και το τε, Μιχάλη. Ιουλία μου, να ζήσετε, σ' αγαπώ και τους δυο τόσο πολύ. Λατρεύω η Ιουλία Καλυμάνη, λατρεύω το Μιχάλη. Είναι και οι δυο υπέροχα πλάσματα. Με την ευλογία του Θεού, λοιπόν. Άντε και καλούς απογόνους, παιδιά. Εγώ σε έφτασα και στους απογόνους. Λοιπόν, πάμε για Ιουλία Καλυμάνη τώρα.

Μπούμ, φωτιά στη νύχτα και αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και πάμε να πούμε ποια είναι τα music live events, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνυματάκια στο Viber. Ποιους θα έχουμε φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την 90η, που ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Κυρίες και κύριοι, για όλα τα ακούσματα και για όλα τα γούστα. Για όλα, πραγματικά, κανείς να μην είναι παραπονεμένος. Ξεκινάμε Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

0: Α, πάνω σε χαλιά. Και, ποια θυσία έχω κάνει εγώ για σένα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι το δίδυμο φωτιά που σάρωσε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που έκανε εμφανίσεις Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Τη Δευτέρα πάμε σε κάτι πιο μοντέρνο, πιο ανεβαστικό, πιο pop. Στα Βέντο, Μαρσό και Χαμός. Την Τρίτη πάμε σε κάτι, αν και δεν μου αρέσουν ταμπέλες, πιο εναλλακτικό, πιο έντεχνο, πιο κεφάτο επίσης, Πάνος Μουζουράκης, Κώστας Μαραβέγιας. Πάμε τώρα Τετάρτη, 9-9. Εδώ έρχονται φίλες, αγαπημένες. Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Φέη Θεοχάρη, χαμός θα γίνει. Θα γίνει το Έλληνα, δεις και κάτσε να ακούσεις. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Εγώ. Πέμπτη, έχω έρωτα. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Φέρτο Ακύλα, φέρτο. Έχουμε Ακύλα. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Κυρία Ελληνίδου. Πες μου, έχεις παράπονο? Κανένα. Από λαϊκό, ελαφρολαϊκό, pop, hip hop, μοντέρνο, έντεχνο. Τα πάντα όλα. Θα περάσουμε τέλεια. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
8: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Αιγαίο.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8:45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μαζί μου και μείνετε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, διότι ήρθε η Αγέροχη.
1: Σας έρχεται!
0: Κάτσε να τελειώσω. Η πανέμορφη, η Δήμετρη, σεξι, φωνάρα, το καταπληκτικό αυτό παιδί, Άννα! Ήρθε η Άννα να κάνει εκπομπή, Βύση. Φαντάζομαι να έρθει η Άννα να κάνει εκπομπή, αν και έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Κεφαλά. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε, όπου και αν πάμε, όπου και αν συναντηθούμε. Μια αγκαλιά να κάνουμε και να χαιρετηθούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι της θετικής ενέργειας και της καλοσύνης. Και όπου υπάρχει καλοσύνη και θετική ενέργεια, πάντα επιβιώνει κόντρα σε αυτούς που λένε ψέματα και προσπαθούν να σπηλώσουν χαρακτήρες και τιμές. Λοιπόν, Άννα. Μπουγιουρούμ, ποιο καλλιτή να δει και πόσε γνώσει ξέρω. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Εμεί, Δευτέρα 6 ώρα, αν Θεού θέλοντο και ο επιτρέποντο, θα είμαστε εδώ. Έω τότε, δεν θέλει μονή, πω ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσά. Δίλαει τα καλύτερα. Τάσο Ριζόπουλο, τα σεβμική. Bye!
2: Κάθε πρωί στι 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι, σας ρωτάμε στο Facebook και οι απαντήσεις σας έρχονται από την Αναστασία.
4: Εδώ φυσικά λόγω εποχής έχουμε το ότι δεν θα έκαναν παρκαδόρο στα φέρι.
3: Στο φέρι.
4: Στο φέρι μπορούμε.
3: Α, στο φέρι μπορούμε. Στο φέρι μπορούμε. Ποιον το δει, όχι στο φέρι
5: μπορούμε. Α, ωραία, εντάξει.
3: Παιδιά, δύσκολο να βάζει το πλοίο.
5: Άστα να πάνε.
3: Μία διόρθωση. Στο φέρι μπορούμε δεν υπάρχει παρκαδόρο. Το βάζει εσύ μόνο σου τα μάτια.
5: Υπάρχει παρκαδόρο. Έλα, πάρτα ένα από εκεί λίγο. Πάρτα πιο γρήγορα,
3: ρε. Εννοεί,
5: έχω κάνει προπόνηση όπως βλέπετε, έτσι.
3: Έτοιμος είσαι.
5: Το ζω κάθε χρόνο, ναι.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Επιμένεις.
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε.
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις.
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
9: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
11: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
2: Η Φύτου Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
13: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βύση, τα πήρε στα κύματα. Και είμαστε στο Αιγαίο, κάπως νερός. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας. Ως τις 10 λοιπόν, έτσι μετά από Τάσο Ριζόπουλο που για άλλη μια φορά έχει κάνει ένα θεαματικό κλείσιμο, γιατί σε αυτό την εκπομπή μιλάμε μία γλώσσα και αυτή είναι της αλήθειας. Έτσι λοιπόν έγινε το πέρασμα και εμείς πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Βλέπω ότι τα πράγματα κυλούν αρκετά χαλάρα στο εσωτερικό, κέντρο και δυτικά και προς τα ανατολικά. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Μικροκαθυστερήσεις μόνο στη μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Περιφερειακός και Μουδανιών είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και στη Χαλκιδική βλέπω είμαστε OK σχετικά. Υπομονή λίγο εκεί στα φανάρια της Νικήτης το κυριότερο. Παρ' όλα αυτά, εμείς τώρα πώς θα συνεχίσουμε? Ένα πράγμα θέλουμε Παρασκευή 14 Αυγούστου. Θέλω επιγόντως διακοπές. Δυνατά παίζει αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Όλα τα ψέματα παράπονο δεν έχουμε. Μια χαρά τα πάτε. Θοδωρής Φέρης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί, Άννα μεταξύ μας ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Περιμένουμε Θοδωρή Φέρη, έτσι, στις 26 του μήνα, στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να γίνει πανικός. Δεν είμαι έτοιμη, ούτε εσείς είστε έτοιμοι για αυτή τη βραδιά που μας περιμένει. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Και εννοείται, πάμε να ανοίξουμε εμείς τώρα αμέσως την επικοινωνία μας, την ωραία στο Viber 6982-951-951. Εκεί να τα πούμε, τα δικά μας, τα ωραία, τα σχέδιά μας. Για πείτε, είστε από τους τυχερούς ή τυχερές που κατάφεραν τελικά και κάνανε αυτές τις ημέρες το διήμερο του 15 Αύγουστο, το κάνανε τριήμερο, τετραήμερο, δεν ξέρω. Πάντως, αν το καταφέρατε, πάρα πολύ καλά κάνατε. Και εμείς έτσι, χαλάρα και ωραία και μουσικά, συνεχίζουμε μαζί στους 95,1.
1: Καιράκι.
2: Ναι, ναι,

0: Καλοκαιράκι, καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
0: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

μέσα στην καπνά και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πενίγω, μα δεν ξέρω πως να...

Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να δώσουμε και δώρο φανταστικό, γιατί εδώ το αγαπημένο σας ραδιόφωνο φροντίζει για τα πάντα, για να απολαύσετε αγαπημένους καλλιτέχνες σε όλες αυτές τις όμορφες συναυλίες τις οποίες πραγματοποιούν και πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Θα απολαύσουμε Ακύλα, ο οποίος έρχεται Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και γι' αυτό έχουμε φανταστικό διαγωνισμό για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Εννοείται, αυτό το μάθατε από μένα. Οπότε, τρεις διπλές προσκλήσεις δίνουμε απόψε στην σημερινή εκπομπή για να απολαύσουμε Ακύλα φανταστικό και μοναδικό στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών 21 του μήνα στις 9 το βράδυ σε αυτή τη μαγική συναυλία που θα πραγματοποιήσει. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ακύλας και καλή σας τύχη.

Γιώργος Κακοσέας και Ισανότερα και μπράβο και συγχαρητήρια. Και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Και φυσικά υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν. Είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Εντός και εκτός συνόρων, εντός εκτός επί τα αυτά. Να, ο φίλος ο Θωμάς, ας πούμε, που είναι συντονισμένος πάντα εκεί στη Γερμανία, πολλά φυλά, και μπορεί να βρεθώ σύντομα, σε σχετικά σύντομο χρόνο στη Γερμανία. Τώρα εγώ λέω έτσι. Γεια σου, Αγγελική μου όμορφη. Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Καλησπέρα και στην Μάρια που αύριο έχει την γιορτή τη. Η Μάρια που τριγυρνάει, όλο λέμε θα πάμε για καφέ και ποτέ δεν το κανονίζουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Βλέπει κάποιο τον δρόμο, λέει να κανονίσουμε και έρχομαι εδώ. Δεν κανονίζεται ποτέ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πάμε λίγο όμω να συνεχίσουμε με Ήβη Αδάμου και Γιάννη Πλούταρχο και όσα μα αρέσουν πολύ, εννοείται, πάντα και μόνο στου 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο εγκέφαλος λέει ανταποκρίνεται στην προπόνηση με αρκετά παρόμοιο τρόπο που πηγαίνεις εσύ στο γυμναστήριο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό αλλιώς γυμνάζεται, αλλιώς το σώμα.
1: Λοιπόν, όταν ζητάμε, λέει, από τον εγκέφαλο να ξεπεράσει τη ρουτίνα, αντί να λειτουργεί ασθενέχεια στον αυτόματο, κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις κάθε μέρα.
2: Ναι, ωραία.
1: Του δίνεις νέα ερεθίσματα.
2: Άρα να πηγαίνεις από ένα διαφορετικό δρόμο από ότι πηγαίνεις συνήθως στο σπίτι, στη δουλειά.
1: Σκέψου ότι περπατάς καθημερινά ακριβώς την ίδια διαδρομή, ας πούμε, ναι. Έτσι. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά ο εγκέφαλο να αποσυνδέεται από αυτήν τη ρουτίνα.
2: Ναι, παιδί μου, τεμπελιάζει. Ωραία, Μάνο, σήμερα θα πας στο σπίτι σου μέσω ευόσμου, χωρίς να βάλεις το GPS.
1: Κατάλαβα. Θα με βρείτε στη Σόφια.
2: Στους ευζώνους του.
1: Σαν Ντάνσκι, σε λίγο. Σίγουρα.
2: Στα σύνορα.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
0: Φέρτο.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
9: Σκέπαστη καλά, κάνει τόσο

0: Πρόσεχε για...
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα το πούμε και τη Γαρμπή και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς για το ξεκίνημά μας της δεύτερης μας ώρας θα είμαστε μαζί. Έτσι πολύ ωραία ξεκινήσαμε, καλοκαιρινά και υπέροχα. Πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, τώρα Θεσσαλονίκη τι να κυκλοφόρει, ρε παιδιά. Δεν συναντάμε ιδιαίτερα προβλήματα, τίποτα το ανησυχητικό, ούτε στο κέντρο, ούτε δυτικά, ούτε ανατολικά. Περιφερειακό σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και στη Μουδανιών το ίδιο. Πάμε τώρα και προς Χαλκιδική. Τα πράγματα στο πρώτο πόδι τα βλέπω σχετικά εντάξει. Τώρα στην Νικήτη χαλαρώνουν οι ρυθμοί, οπότε βλέπω μειώνεται και η κινητικότητα εκεί στα φανάρια που μας ταλαιπωρεί συνήθως. Οπότε δεν συναντάμε κανένα απολύτως θέμα. Συνεχίζουμε καλοκαιρινά με Νατάσα Θεοδωρίδου δυνατά. Αμέσως τώρα εννοείται, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δώσουμε. Πόσο κάνει, αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά, τι να κάνουμε. Κατερίνα Λιόλιου μας αρέσει πολύ και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Υπενθυμίζω, σούπερ διαγωνισμός που τρέχει απόψε στην εκπομπή για να κερδίσουμε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Ακύλα. Ακύλας Press Start Tour, ο οποίος κάνει στάση στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών Παρασκευή 21 Αυγούστου και τον περιμένουμε πώς και πώς. Εσείς στέλνετε συμμετοχές για να κερδίσετε τη διπλή σας πρόσκληση στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ακύλας και εγώ σας εύχομαι καλή σας τύχη και φύγαμε μαζί να απολαύσουμε. Και ποιο είναι το τραγούδι που προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα?
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

Ρέμος, ποια νομίζεις πως είσαι? Εξαιρετικά αφιερωμένο. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι σε μουσική και στίχο του Γιώργου Θεοφάνους. Ένα τραγούδι που ανήκει στο άλμπουμ Μια Αναπνοή. Εν τω μεταξύ, κοιτούσα τώρα τι τραγούδια έχει αυτό το άλμπουμ. Τι τραγουδάρες, ρε παιδιά. Ήταν μια συγκλονιστική πορεία του Αντώνη Ρέμου. Πολύ ενδιαφέρουσα και με τρομερό συνέστημα αυτή η δισκογραφία. Δεν ξέρω, αγαπάμε πάρα πολύ Αντώνη Ρέμου εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο και εννοείται τον περιμένουμε 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για αυτή τη συναυλία που νομίζω θα γίνει χαμός. Λοιπόν, φύγαμε εμείς για την ώρα να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και έως τις 10 θα τα λέμε έτσι με αέρα νησιώτικο, γιατί αυτό μας πρέπει παραμονή 15 Αύγουστο. Έχουμε γίνει σούσουρο λοιπόν, δυνατά αμέσως τώρα.

Πολύ μας άρεσε αυτό το καινούργιο από Δήμο Αναστασιάδη. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 το ακούμε. Θοδωρή, αυτό είναι για σένα, να το ξέρεις. Περιμένουμε την Κυριακή με ανοιχτές αγκάλες εδώ πέρα. Αντεφτάνει με το Παρίσι, δηλαδή. Αυτό το έργο πια τελειωμό δεν είχε. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε Peggy Zinn, αλλά πρώτα να πούμε ότι εμείς μαζί ομορφαίνουμε τα βράδια 8 με 10, εγώ μια ανακεφαλά, αλλά τα πρωινά έχουν το δικό τους τρόπο να ομορφαίνουν και αυτός ο τρόπος είναι πάντα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος που έχουν πάντα την τέλεια συνταγή για το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. Και τηλεφωνήματα έκπληξη. Και εσείς φυσικά μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 6982951951 να μας πείτε ποιο πρόσωπο θα θέλατε να καλέσουμε, να πούμε μια ευχή, να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε μια καλημέρα. Τα υπόλοιπα το αφήνετε πάνω μας. Και εσύ τολμάς και έχεις παράπονο. Δυνατά αμέσως τώρα.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν μπορώ, Νίκος Βέρτης, το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Δεν έχω εσένα, δεν έχω κανέναν στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς έχουμε όμως ο ένας τον άλλον, έχουμε την παρέα μας άνα μεταξύ μας και έχουμε φυσικά και το καλοκαιρινό κάμπινγκ του Απιθύτα. Γιατί οι φοιτητές όλοι του Απιθύτα και φυσικά από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι στο κάμπινγκ στο Ποσίδι, καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές μένουν στο κάμπινγκ του Απιθύτα και ζουν 40 επικά events σε 70 ημέρες. Καραόκι, τουρνάπις, βόλεϊ, θεματικά πάρτι. Πολύ ωραία live, έτσι, με ωραίες μουσικές και πολλά πολλά ακόμη. Φυσικά για περισσότερες λεπτομέρειες κάνετε κλικ στο bluebanana.gr. Και εμείς πριν την καληνύχτα μας θα στείλω πρώτα μεγάλο φιλί στο φιλό μου τον Γιώργο εκεί στο νησί που περνάει πολύ ωραία, υποθέτω, και μετά από καιρό έχει συντονιστεί, οπότε καταλαβαίνετε του θέλω την αγάπη μου. Εμείς τα λέγαμε 8 με 10 άνω μεταξύ μας. Ακολουθεί ένα τρίωρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και για τη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα στις 8 με Μαρίνα Μαρτίδου και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρέπει να φεύγετε, λέει, έστω ένα Σαββατοκύριακο.
2: Σαββατοκύριακο, δεν σου κάνει ένα Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, ξεκινάμε με το Σαββατοκύριακο.
2: 10 μέρες τουλάχιστον πρέπει να φύγει.
1: Αλλά ποιο θα κρατήσει το παιδί 10 μέρες.
2: Δεν πειράζει, θα βρει.
1: Με τα χίλια ζόρια έχουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Άντε, ναι. Μια κουμπάρο-κουμπάρο. Ναι. Ο νονός, κάτι τέλος πάντων.
3: Έχουν βγει ρομπότ και για να κρατάνε.
2: Πολύ ωραία,
3: κάτι τέτοιο.
1: Αγόρια και κορίτσια στην Ελλάδα είμαστε. Αν ξέρετε έναν που έχει ρομπότ ω τατά. Είτε τόν μου, του δίνω 1000 ευρώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

0: έκταση. Και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εγώ να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Εγώ πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι, σας ρωτάμε στο Facebook και οι απαντήσεις σας έρχονται από την Αναστασία.
2: Εδώ φυσικά λόγω εποχής έχουμε το ότι δεν θα έκαναν παρκαδόρο στα φέρι.
1: Στο φέρι.
2: Στο φέρι μπορούμε.
1: Α, στο φέρι μπορούμε. Στο φέρι. Ποιο το δει, όχι στο φέρι
3: μπορούμε. Α, ωραία, εντάξει.
1: Παιδιά, δύσκολο να βάζει το πλοίο.
3: Άστα να πάνε.
1: Μία διόρθωση. Στο φέρι μπορούμε. Δεν υπάρχει παρκαδόρο. Το βάζει εσύ μόνο σου τα μάτια.
3: Υπάρχει παρκαδόρο. Έλα, πάρ' το από εκεί λίγο. Γρήγορα,
1: αυτό εννοεί, ναι.
3: Έχω κάνει προπόνηση όπως βλέπετε, έτσι.
1: Έτοιμος είσαι.
3: Το ζω κάθε χρόνο, ναι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
5: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο εγκέφαλος λέει ανταποκρίνεται στην προπόνηση με αρκετά παρόμοιο τρόπο που πηγαίνεις εσύ στο γυμναστήριο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό αλλιώς γυμνάζεται, αλλιώς το σώμα.
1: Λοιπόν, όταν ζητάμε, λέει, από τον εγκέφαλο να ξεπεράσει τη ρουτίνα, αντί να λειτουργεί ας την έχεις στον αυτόματο, κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις κάθε μέρα.
2: Ναι, ωραία.
1: Του δίνεις νέα ερεθίσματα.
2: Άρα να πηγαίνεις από ένα διαφορετικό δρόμο από ότι πηγαίνεις συνήθως στο σπίτι, στη δουλειά.
1: Σκέψου ότι περπατάς καθημερινά ακριβώς την ίδια διαδρομή, ας πούμε, ναι. Έτσι. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά ο εγκέφαλος να αποσυνδέεται από αυτήν τη ρουτίνα.
2: Ναι, παιδί μου, τεμπελιάζει. Ωραία, Μάνο, σήμερα θα πας στο σπίτι σου μέσω ευός μου, χωρίς να βάλεις το GPS.
1: Κατάλαβα. Θα με βρείτε στη Σόφια.
2: Στους ευζώνους του.
1: Σαν Ντάνσκι, σε λίγο. Σίγουρα.
2: Στα σύνορα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω Κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξένο να μην.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix. Ακούστε δυνατά.
2: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα, η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Άρχισα από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ανοίξτε την ένταση.
4: Σοβαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Πέτρος Λαγούτης.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
4: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.